0: Kiss. Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς, Τετάρτη, σήμερα 6 Μαΐου. Τι ωραία να είναι 4 λεπτά μετά τις 6 και να βλέπεις ότι έχει αρχίσει λίγο να χαράζει και δεν έχει αυτή τη μαυρίλα που έχει τη νύχτα. Ξέρεις ότι έχει αλλάξει ο καιρός, έχει αλλάξει η εποχή, έχουμε μπει στην άνοιξη σίγουρα. Τουλάχιστον περιμένουμε και τον καιρό να ακολουθήσει. Από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει. Θα τα πούμε για τον καιρό σε λίγο. Προς το παρόν να πούμε τα βασικά, ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι οι γνωστοί οι τρόποι, δηλαδή το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα, είναι τα social media, είναι και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Olive Jones, Woman's Heart. Πάμε γρήγορα για το καιρό, αυτό που κάνουμε έτσι στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, λίγες νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Λίγο πιο αναλυτικά με τις θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 25, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς σήμερα, στη Θεσσαλία μέχρι 27, Στερεά μέχρι 26, Πελοπόννησο μέχρι 25 βαθμούς, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 22 και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη και εκεί ο καιρός έθριος, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 24. Και στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Εδώ λέει η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς. Το ίδιο και αύριο και μεθαύριο. Το Σάββατο, Σαββατοκύριακο, αναμένεται να χτυπήσουμε και 30. Μάλλον αυτό είναι το θερμικό επεισόδιο που μας λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα έχουμε, λέει, αρχές Μαΐου ένα θερμικό επεισόδιο. Δεν ξέρω γιατί το ονομάσαν έτσι. Αλλά τέλος πάντων έρχεται το Σαββατοκύριακο και σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. Θα είναι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και θα χτυπήσουν 30. Σήμερα τι άλλο? Η ανατολή του ηλίου είναι 6:20, η δύση του ηλίου είναι 8:20 και σήμερα λέει είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Συμφωνούμε και φαξάνουμε. Ναι, θα τη γιορτάσουμε κι εμείς, γιατί όχι, τέρμα με τις δίαιτες. Τι άλλο να σας πω, θυμήθηκα ένα τραγούδι των Μαντρουγκάντα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Μαντρουγκάντα, ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα μας, το ίδιο και ο Σίβερτ Χόγεμ που έρχεται για μια συναυλία στο Λυκαβηττό. Ένα τραγούδι από τα παλιά. Λέγεται What's on your mind?

Αλστήρα των The Border, πάμε να δούμε λίγο έτσι και μερικά συμβάντα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1840 κυκλοφορεί τότε στην Αγγλία το πρώτο γραμματόσημο από τη Βασίλισσα Βικτωρία με την ίδια εικονιζόμενη σε προφίλ. Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, φαντάζομαι, αφού ίδια το έκανε. 1851 ο Αμερικανός Τζον Γκάρι πατεντάρει τη μηχανή ψήξης, το λεγόμενο, το ψυγείο. 1851 επίσης πατεντάρεται και από τον Λάινος Γέιλ η πρώτη κλειδαριά με λουκέτο. 1889 ανοίγει για το κοινό ο πύργος του Άιφελ, που θυμίζουμε ότι εκείνη την εποχή ήταν κάτι προσωρινό ο πύργος του Άιφελ για κάποια χρόνια, και μετά θα βρισκόταν εκεί και μετά θα το κατεδαφίζαν, αλλά τελικά τους άρεσε πάρα πολύ και το κρατήσαν. 1984 ο Καρλ Λούις πάει το φράγμα των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα με 9,99 στο Χιούστον. 1940 ο Αμερικανός συγγραφέας ο Τζον Στάινμπεκ τιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ για το περίφημο μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής». Και σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Έρολ Μπράουν, ο frontman, τραγουδιστής των Hot Chocolate, You Sexy Thing κτλ. Ο Έρολ Μπράουν που είχε γνωρίσει και επιτυχία στην, τουλάχιστον στη χώρα μας, δεκαετία του 90 με αυτό εδώ το τραγούδι το «Εμαλίν». Και μάλιστα είχε έρθει τότε για να κάνει κάποιες έτσι εμφανίσεις σε κάποια κλαμπ της εποχής.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Τι να πούμε για αυτό το άλμπουμ, τι να πούμε για αυτό το συγκρότημα How Deep Is Your Love από το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία-δύο ρεκουβή μόνο με τραγούδια των PG's, τόσο πολύ μας αρέσουν. Σαν σήμερα στο μουσικό ημερολόγιο διαβάζω, 6 Μαΐου του 1978 το Saturday Night Fever ανεβαίνει στην κορυφή του Βρετανικού τσάρτ και παραμένει εκεί 18 συνεχόμενες εβδομάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Billboard, έμεινε στην κορυφή για 24 εβδομάδες, έγινε 16 φορές πλατινένιο αυτό το άλμπουμ, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο της disco. Προσθέθηκε μάλιστα από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων, ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack όλων των εποχών. Κάτι ενδιαφέρον που διάβασα για αυτό το soundtrack και την ταινία, ότι όταν γύρναν τα γυρίσματα της ταινίας, το soundtrack δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα, οπότε ο Τραβόλτα όταν χόρευε στη disco, αν έχετε δει την ταινία καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν άκουγε τα κομμάτια που μετά μπήκανε στην ταινία, άκουγε τραγούδια του Stevie Wonder και χόρευε πάνω σε αυτά μέχρι να ετοιμάσουν οι Bee Gees το άλμπουμ και να μπει αργότερα πάνω στην ταινία να πουν τα τραγούδια τους. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 6, διαβάζω με αυτό το κρουαζιερόπλοιο που νομίζω όλοι έχουμε μείνει αναυδοί και αυτή τον ιό Χανταϊό, το οποίο ούτε καν τον είχαμε ακούσει πριν, που έχει προσβάλει τους ανθρώπους, εκεί πέρα τρεις έχουν φύγει από τη ζωή. Διαβάζω και μου κάνει τρομερά, το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον και περίεργο, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά 82 επιβάτες αεροσκάφους με γυναίκα του κρουαζιερόπλοιου που πέθανε από χανταϊό. Τι είχε γίνει? Μια 69χρονη είχε αποβιβαστεί από το πλοίο πριν ακόμα ανακαλύψουν τα κρούσματα στο νησί, λέει, της Αγίας Ελένης 24 Απριλίου, γιατί τότε εμφάνιζε αυτό που νόμιζε ότι ήταν γαστρεντερικά συμπτώματα. Τελικά έφυγε από τη ζωή. Αυτή όμως ταξίδεψε με ένα σκάφος, με ένα αεροπλάνο, και ψάχνουν τώρα να βρουν τους επιβάτες αυτού του αεροπλάνου για να τους εξετάσουν αν έχουν μολυνθεί. Ήταν 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα αν έχουν μολυνθεί από αυτόν τον ιό. Καλημέρα και πάλι από εμάς, Gorillaz για τη συνέχεια, καινούριο τραγούδι, μας αρέσει πάρα πολύ, Orange County.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας ότι μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της ιατρικής έγινε σαν σήμερα το 1953, 6 Μαΐου 1953, όταν ο Τζον Κίπον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά με επιτυχία μία μηχανή που την είχε ονομάσει καρδιάς πνεύμονα, Heart Lung Machine, στην 18χρονη Σεσίλια Μπάμπολεκ. Στην ουσία αφαίρεσε την καρδιά ενός 18χρονου κοριτσιού και τη συνέδεσε ανταυτού με μία μηχανή και το κορίτσι επέζησε. Ήταν το επίτευγμα αποτέλεσμα έρευνας 20 ετών που άνοιξε και το δρόμο για τη σύγχρονη καρδιοχειρουργική, καθώς πριν από αυτό οι γιατροί είχαν ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή τους για να επέμβουν όταν μία καρδιά είχε σταματήσει χωρίς να προκληθεί εγκεφαλική βλάβη. Στα άλλα, της τηλεόρασης σαν σήμερα το 2004 προβλήθηκε και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Friends μετά από 10 χρόνια. Το είδανε 52 εκατομμύρια τηλεθεατές και μάλιστα διαβάζω ότι το κλάμα, λέει, των πρωταγωνιστών ήταν αληθινό. Χρειάστηκε πολλές φορές να διακόψουν τα γυρίσματα για να διορθεί το μακιγιάζ τους, καθώς οι ηθοποιοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν να κλαίνε και κατέστρεφαν το μακιγιάζ. 1971, σαν σήμερα, Ike and Tina Turner έλαβαν το μοναδικό χρυσό δίσκο τους για την δικιά τους εκδοχή στο τραγούδι των Creedence Clearwater Revival, το Proud Mary. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αττική. Και λέω Αττική γιατί περιλαμβάνει σχεδόν όλη την Αττική οι ρυθμίσεις αυτές. Είναι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος με την επωνυμία Day Tour Obelas 2026. Θα γίνει και το Σάββατο και την Κυριακή. Αν θέλετε λίγο πιο αναλυτικά, θα πρέπει να μπείτε σε κάποιο άρθρο να δείτε τους δρόμους και τι ώρες θα κλείσουν. Ενδεικτικά να σας πω ότι το Σάββατο θα κλείσουν πολλοί δρόμοι στην περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής. Την Κυριακή όμως επεκτείνεται αυτό το μέτρο. Έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στην Ακαδημίας και στην Λιουπόλεως και στην Καλλιρόης και στον Καρέα και στη Βασιλής Σόλγας και στη Βασιλής Σοφίας. Έχουμε και στην περιοχή των Δήμων Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου και εκεί σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων και στις περιοχές Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου και στους Δήμους Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Σας είπα ότι είναι σχεδόν σε όλη την Αττική, φτάνει μέχρι Μαρκόπουλο, Σαρονικό και Λαβριωτική. Εάν κινείστε σε αυτούς τους δρόμους, καλό είναι να μπείτε τουλάχιστον την Κυριακή, γιατί εκεί είναι νομίζω το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαδρομής του ποδηλατικού γύρου. Να δείτε τους δρόμους και τις ώρες, γιατί υπάρχουν και ώρες που θα γίνει η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάσης και της στάθμευσης σε κάποιους από αυτούς τους δρόμους. Don West, Send It Back, 55 λεπτά μετά τις 6.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
4: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Σε περίπτωση που κυκλοφορείτε με μετρό, να σας υπενθυμίσουμε ότι από χθες και μέχρι την 5η 21 του μηνός, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Εκεί γίνονται διάφορες εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G, άντε επιτέλους στο μετρό της Αθήνας. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή η σταθμή, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο, Κυριακή με Πέμπτη, Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτή, δηλαδή με το κανονικό ωράριο, Κυριακή μέχρι Πέμπτη θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και η Έτα Τζέιμς στον αέρα μας σε μια καταπληκτική διασκευή του It's a Man's Man's World. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις, αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Ελεύθερος Τύπος, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια στα σκαριά νέο Fuel Pass. Η εφημερίδα των συντακτών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη υποτελής της ΗΠΑ. Καθημερινή, το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό, σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη αναπτυγμένες περιοχές. Στα νέα, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, αυτό που λέγαμε και πριν, και επίσης στα νέα, χανταϊός, αυτή η λέξη που δεν την ξέραμε μέχρι πριν από τρεις μέρες, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος κόμμα, πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Και τέλος, στην ναυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία, επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, να πω έτσι πριν το ακούσουμε, ότι θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, αυτό ας πούμε, και το Lion Sleeps Tonight, επίσης ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι. Το ακούμε με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Colin Earl. Ο Colin Earl έχει φύγει από το 25 από τη ζωή, Βρετανός πιανίστας και κιμπορντίστας, αλλά ευρύτερα γνωστός ως ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mango Jerry. Και το τραγούδι είναι αυτό, είναι Summertime. Πείτε μου, δεν είναι αυτό χαρούμενο τραγούδι? Είναι, συμφωνεί και η ελπίδα.

0: ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραώ.

Στα νέα της ημέρας διαβάζουμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ανακοίνωσε νομοθετική ρύθμιση που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο δικό δίκτυο. Η χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες, όχι σε δρόμους και μεγάλες λεωφόρους. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί πραγματικά τα ηλεκτρικά πατίνια μέσα σε δρόμους είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Επίσης, να σας πούμε ότι συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Youth Pass, η ενίσχυση των 150 ευρώ. Μέχρι 31 Μαΐου θα μπορέσετε να κάνετε την αίτησή σας. Και επίσης να σας πω ότι από 10 του μηνός, σε 4 μέρες δηλαδή, από 15, ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων. Στο ημερολόγιο της ημέρας τώρα, ένα εμβληματικό τραγούδι γράφτηκε σαν σήμερα σε ένα ξενοδοχείο στη Φλόριντα. Ήταν ο Keith Richards και ο Mick Jagger που το γράψαν αυτό το τραγούδι, αλλά κυρίως ο Keith Richards έγραψε αυτό το εμβληματικό ριφ του τραγουδίου. Λέει, στον ύπνο του το είδε, ξύπνησε, το ηχογράφησε σε ένα κασετόφωνο και ξανακοιμήθηκε. Το πρωί η κασέτα, λέει, είχε 2 λεπτά μουσικής και 40 λεπτά ροχαλιτού. Αλλά τέλος πάντων, το τραγούδι στο οποίο αναφερόμαστε σαν σήμερα το 1965 γράφτηκε, είναι το «I Can't Get».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του χωριού Γούδουρας Λασιθίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρ σε σχολείο στη Βραζιλία, 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Ακούτε

Διαβάζω για μια εκδήλωση και χαμογελάω. Μπορεί να σας αφορά αν έχετε παιδί, αν αισθάνεστε παιδί. Μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, που εκεί θα πάει το χωριό του Αστερίξ. Είναι βιωματική δράση. Θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Διαβάζω ότι οι επισκέπτες του μουσείου με το εισιτήριο εισόδου τους θα έχουν την ευκαιρία να μεταφερθούν στο 50 π.Χ. και να συμμετάσχουν στη δημιουργία της εμβληματικής σκηνής του Γαλατικού Συμποσίου από το κόσμο του Αστερίξ, με φιγούρες και σύνορα από Playmobil, σύνολα από Playmobil. Θα αναπαραστήσουν το εορταστικό τραπέζι των Γαλατών, θα γίνουν μέρος της ιστορίας κατασκευάζοντας το σπίτι του Αστερίξ μαζί με τον Obelix και τον πιστό Interfix. Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Αυτό, όλα αυτά θα γίνουν στο Μουσείο Παιχνιδιών. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο tickets.benaki.gr και να πούμε ότι η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά και νέους κάτω των 22 ετών. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 35 λεπτά μετά τις 7. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου, με καλό καιρό σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27-28 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 24-25. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι που θα πούμε και στο καλοκαίρι. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάτη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

να δούμε λίγο και την κίνηση στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Είχαμε μία καραβόλα τεσσάρων οχημάτων στο Κηφισό, στο ύψος της Σαχαρνών. Εκεί πέρα υπάρχει απίστευτη κίνηση. Ένα γιοταχή, δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν. Ένας τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Οπότε θα αντιμετωπίσετε πολλή κίνηση εκεί, όπως και στο κέντρο της Αθήνας και στην λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αλεξάνδρας. Στη λεωφόρο Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά. Στη Νέα Ιωνία επίσης ξεκίνησαν σήμερα έργα επισκευής στη σύρεκα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντινοπουλίου, προκαλώντας τοπικές εκτροπές κυκλοφορίας. Αττική οδός, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ίδια κατάσταση και στην Θεσσαλονίκη και στο κέντρο, αυξημένη κίνηση, Τσιμισκή Εγνατία και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και επίσης να ξέρετε ότι στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης από σήμερα ξεκινούν εργασίες που θα διαρκέσουν μέχρι και τις 28 Μαΐου. Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν καθ' όλο το 24ωρο και επηρεάζουν κυρίως το ρεύμα προς Αθήνα. Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αυτά να ξέρετε, κίνηση και σήμερα πολύ αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στο Κηφισό. Bob Marley, έτσι. Μου λέει κάποτε μια φίλη μου ότι ρέγγι ακούμε μόνο το καλοκαίρι. Διαφωνώ. Ρέγγι ακούμε όλο τον χρόνο. Αλλά εντάξει, το καλοκαίρι του πάει λίγο πιο πολύ. Jamming.

Πάντως, μιλώντας για κίνηση, το λέω πάλι, το είπα και την προηγούμενη ώρα, σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Οι ρυθμίσεις είναι και το Σάββατο και την Κυριακή, αφορούν όλη την Αττική. Το Σάββατο αφορά μόνο την περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής, αλλά την Κυριακή είναι και ο Δήμος Αθηναίων, είναι και Δήμων Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλλιθέας, Ελληνικού, Αργυρούπολης, μέχρι και Δήμους Μαρκόπουλου και Σαρονικού. Αφορά ο ποδηλατικός γύρος αυτός, σε αυτούς τους δήμους θα γίνουν σε όλη την Αττική κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να το ξέρετε, κυρίως την Κυριακή. Επίσης, υπενθυμίζω ότι μέχρι την 5η 21 του μηνός, σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο, Κυριακή με Πέμπτη, κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Μία χρήσιμη πληροφορία που διάβασα, μπορεί να σας αφορά το πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών στους επιμελητές, επιμελήτριες του προγράμματος αυτού. Οπότε μπορείτε, αν θέλετε, να πάτε στον Ερυθρό Σταυρό που βρίσκεται στις 3 Σεπτεμβρίου, σε αυτό το ιστορικό κτίριο. Εκεί πέρα, λοιπόν, να δηλώσετε συμμετοχή για τα δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Αφορά τους επιμελητές, επιμελήτριες του προγράμματος Ταντάδες της Γειτονιάς. Εάν δεν είστε επιμελητής σε αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε και ανεξάρτητα να πάτε να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι ελάχιστο το κόστος για να κάνετε αυτό το δωρεάν σεμινάριο για τις πρώτες βοήθειες που πάντα χρειάζεται. 49 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Βλέπω ο Προκόπης Σούκας έχει ήδη φτάσει στο στούντιο. Ετοιμαζόμαστε να παραδώσουμε τη σκυτάλη.

Αυτό είναι ο Τιγουάγιο, είναι καινούριο τραγούδι. Mama gave me the will. Είναι Γάλλος, καινούριο του δίσκος, κυκλοφόρησε 10 Απριλίου. Λέγεται Outsider και είναι σε παραγωγή του Adrian Quesada. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί όπως πάντα ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up.

Αυτό είναι ένα jazz standard που λέγεται Ill Wind, εδώ από την Νόρα Jones, που συνεργάζεται σε αυτό τον υπέροχο δίσκο του Charlie Hayden, του μεγάλου μπασίστα, με διάφορες κυρίες του τραγουδιού, Sophisticated Ladies το ονόμασε, και συμμετέχουν μέσα η Diana Krall, η Melody Gardot, η Cassandra Wilson και άλλες. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 6 Μαΐου του 2026. Εδώ είναι ο Κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και αυτή εδώ είναι η Zero 7.

κομμάτι που λέγεται Distractions από το υπέροχο Simple Things, το ντεμπούτο αυτού του ντουέτου του τρομερού που ήταν ηχολήπτες και παραγωγή και χρησιμοποιούν διάφορες φωνές όπως εδώ τη Σία για να φτιάξουν ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Λοιπόν, το 1758 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Maximilien Robespierre ή αλλιώς στα ελληνικά Ροβεσπιέρος, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Γαλλικής Επανάστασης του 1789, και το 1856 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Sigmund Freud, ο γερμανός ψυχίατρος που εισήγαγε την ψυχανάλυση, είναι ο πατέρας αυτής της κατεύθυνσης της ψυχιατρικής και της ψυχοθεραπείας. Ενώ το 1861 σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος Ινδός ποιητής, θυμάστε το όνομα ενός μεγάλου Ινδού ποιητή? Όχι, αλλά ομολογώ ότι και εγώ δεν θα θυμόμουν ενδεχομένως, αλλά είναι εντυπωμένο το όνομα στη μνήμη μου, Ραμπίντρανάθ Ταγκόρ. Το 1895 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ροντόλφο Βαλεντίνο, ηθοποιός και καρδιοκατακτητής, και το 1915 ο πολύ μεγάλος Όρσον Ουέλς, ο άνθρωπος που ενσάρκωσε τον πολίτη Κέιν, ηθοποιός, σκηνοθέτης και μεταξύ άλλων ραδιοφωνικός παραγωγός που ξεσήκωσε τη μισή Αμερική διαβάζοντας τον Πόλεμο των Κόσμων. Οι μισοί ακροατές από τα εκατομμύρια που τον άκουγαν θεώρησαν ότι όντως η γη δέχεται την εισβολή των εξωγήινων.

Αυτό είναι το υπέροχο θέμα που έγραψε ο Μπράνφορντ Μαρσάλης για την ταινία Mo Better Blues του Spike Lee, με τη βοήθεια εδώ ο ίδιος στο σαξόφωνο βέβαια, με τη βοήθεια και του Terence Blanchard στην τρομπέτα. Ένα πολύ ωραίο σχήμα μουσικό και μια πολύ ωραία ταινία και το cast της εξαιρετικό, Denzel Washington, Wesley Snipes και πολύ ακόμα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1800, ένα λεπτό να το βρω, το 1889 οι καραβανάδες, δηλαδή η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 1889. Και το 1968 σαν σήμερα είναι η πιο βία ημέρα του Γαλλικού Μάη στο Quartier Latin, στο 5ο αρροντισμό του της Γαλλικής Πρωτεύουσας, φυσιολογικό άλλωστε εκεί είναι και η Σορβόνη, το Πάνθεον κλπ. Συγκρούσεις σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών με την αστυνομία, περίπου 1000 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί. Έκτοτε τα γαλλικά ΜΑΤ έγιναν ένα από τα πιο ισχυρά σώματα, τα ΣΕΡΕΣ τα περίφημα, στην ευρωπαϊκή αστυνομική χώρα, να το πω έτσι. 6 χρόνια πριν είχε γεννηθεί αυτός ο Stan Callimore των House Martins. Caravan of Love.

Μεγάλη επιτυχία των House Martins στο Caravan of Love. Σας έλειψαν τα μουσικά όργανα? Όχι. Είναι όλο ακαπέλα. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό όργανο παρά μόνο φωνές σε αυτό το κομμάτι. Και σαν σήμερα, για να συνεχίσω το ημερολόγιο της ημέρας, γεννήθηκε το 1953 ο Τόνι Μπλερ, παρακαλώ. Ο κάποτε, επί πολλά χρόνια, πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο αρχιτέκτονας του λεγόμενου τρίτου δρόμου για τον σοσιαλισμό, και το 1961 ο Μέγας Τζορτζ Κλούνι, από τους πιο ταλαντούχους και ταυτόχρονα γοητευτικούς και παρεμβατικούς πολιτικά ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Το 1974 σαν σήμερα ο γερμανός καγκελάριος Βίλι Μπραντ παρετείται μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία εμπλέκεται ο στενός του συνεργάτης, ο Γκίντερ Γκιγιόν. First time I seen you.

υπέροχος JJ Kalin αυτός, Hold On από το Troubadour. Σαν σήμερα το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του την Σοφία Σακοράφα, τον Γιάννη Δημαρά και τον Βασίλη Οικονόμου που δήλωσαν παρόν στην ψηφοφορία.

Heard It Through the Grapevine. Τώρα πρόσεξα ότι έχει τυπογραφικό λάθος ο δίσκος. Αντί να γράψει Norman Whitfield, γράφει αντί εψιλον R. Α, συμβαίνουν και αυτά. Μπορεί να είναι και σπάνιο. Να. Λοιπόν, το 2012 σαν σήμερα τελειώνει η μεταπολίτευση, λένε πολλοί σχολιαστές. Πανολεθρία του δικοματισμού. Η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά επικεφαλής παίρνει 18,85%, ο ΣΥΡΙΖΑ 16,78%, το ΠΑΣΟΚ 13,18%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60%, η Χρυσή Αυγή 6,97%.

Και η Καθημερινή γράφει στο πρωτοσέλιδό της το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, τα νέα πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό και η απογευματινή δώρο ως 400 ευρώ το μήνα στις παλές συντάξεις. Η εφημερίδα των συντακτών «Όχι σε μια Ευρώπη» υποτελεί στη ΣΥΠΑ με φωτογραφία τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε και ο ριζοσπάστης «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους». Ο Ελεύθερος Τύπος «Τα σκαριά νέο Fuel Pass» και το Μανιφέστο «Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης». Η κόντρα πολλώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα, η political δίκοπο μαχαίρι και η δημοκρατία κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Και στα οικονομικά φύλλα οι ναυτεμποροικοί βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Αφού έληξε, δεν έληξε η επιχείρηση Ελευθερία? Α, όχι, η Ελευθερία άρχισε, η Epic Fury έληξε. 1965 σαν σήμερα γράφτηκε αυτό εδώ το κομμάτι, το ακούσατε και από τη Γιάννα Μαστάθη. Και λίγους μήνες μετά έγινε το πρώτο νούμερο 1 των Rolling Stones στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού μετά από καραμπόλα στο ύψος της Αχαρνών. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελεφρά ένας αναβάτης μηχανής. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου προσάραξε βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε. ΣΟΟ το 9 μελές πλήρωμα. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει και χειρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρση σε σχολείο στη Βραζιλία, δύο μέλη του προσωπικού νεκρά. Και ο καιρός γενικά έθριος, 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Φλόιντ. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Φλόιντ. Προπόληση More.
4: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: No when she's...
6: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Don't go Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
7: Ακούτε Κόσμος.

0: Bohemian Rhapsody, ένα εμβληματικό κομμάτι που ψηφίστηκε σαν σήμερα το 2002 στη Βρετανία ως το καλύτερο όλων των εποχών. Θέλετε να μάθετε και τα υπόλοιπα τέσσερα της πεντάδας? Το Imagine του John Lennon στη δεύτερη θέση, το Hey Jude των Beatles στην τρίτη, το Dancing Queen των ABBA, εξαιρετικά δημοφιλές, στην τέταρτη, και το Like a Prayer της Madonna στην πέμπτη. Εδώ είναι ο Κόσμος, 20 λεπτά πριν από τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και είναι ώρα για ένα...
1: Κόσμος Classic.

σαν να έχει μπει στο DNA μας, το αίμα μας αυτό το κομμάτι. Πια το ξέρουμε απ' έξω τόσα χρόνια, τόσο υπέροχο. Ουνάνιο ντε αμόρ από τη Λουθ Καζάλ, μας το γνώρισε στην ταινία του Πέντρο Αλμοντόβαρ, Τα ψηλά τα κούνια, αν τα θυμάστε. Λοιπόν, και μια και είμαστε στον Νότο, κοιτάζω τις εικόνες του υπερτουρισμού στο Αμάλφι, στην Ιταλία. Η Κώστα Αμαλφιτάνα είναι μία από τις πιο ωραίες περιοχές να οδηγήσεις στην Ιταλία, και κοντά στην Νάπολη απέναντι. Η μαζική προσέλευση τουριστών όμως έχει φρακάρει τα σοκάκια και ξεπερνάει πλέον τα όρια αντοχής των τοπικών κοινωνιών. Άλλωστε ο Μάης και ο Ιούνιος είναι δυστυχώς οι πιο ωραίοι μήνες και ταυτόχρονα οι πιο γεμάτοι από τουρισμό, τουλάχιστον στη γειτονική Ιταλία. Τόσο καιρό ακούμε τη διασκευή της Melody Gardot και του Jeff Goldblum. Να θυμηθούμε και το πρωτότυπο. Αυτό είναι το Misty, το περίφημο του Errol Garner, με πολλές τρίλες στο πιάνο. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του.

Πρόταγκον μεταφέρει ένα άρθρο της Corriere della Sera, της ιταλικής εφημερίδας. Ο Φεντερίκο Φουμπίνι, ο ορθογράφος, κάνει ένα παραλληλισμό ιστορικό. Στη Γαλατεία του 52 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρ παρενέβη για να καταστήλει μια γαλατική εξέγερση υπό την ηγεσία του Βερσεζεντορίξ, βασιλιά των Αρβέρνων. Οι Ρωμαίοι άρχισαν να πολιορκούν την πόλη Φρούριο της Αλεσίας, στη σημερινή Βουργουνδία, αλλά σύντομα βρέθηκαν και εκείνοι υπό πολιορκία από άλλες γαλατικές φυλές που έσπευσαν να συνδράμουν τον ατρόμητο Βερσεζεντορίξ. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, γράφει ο Φουμπίνι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πολιορκούν το Ιράν, εμποδίζοντάς το να εξάγει πετρέλαιο και να εισάγει φάρμακα και τρόφιμα, ή τουλάχιστον προσπαθούν να το κάνουν. Εν τω μεταξύ, το καθεστώς της Τεχεράνης σφίγγει τον κλειό γύρω από την παγκόσμια οικονομία, εμποδίζοντας ή περιπλέκοντας σημαντικά τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων, αλουμινίου και άλλων βασικών πρώτων υλών μέσω του κόλπου. Με άλλα λόγια, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να υποτάξει το Ιράν μέσω της πείνας, όπως έκανε ο Κέσσαρ με το γαλάτι βασιλιά. Την ίδια ώρα το Ιράν προσπαθεί να πλήξει οικονομικά και πολιτικά τη δράση των ΗΠΑ, ώστε να μετριάσει εκείνη πρώτη τις απαιτήσεις της. Ποιος θα αντέξει περισσότερο, το καθεστώς της Τεχεράνης ή η διεθνής οικονομία, διερωτάται ο Ιταλός σχολιαστής.

παρακτική φωνή της Carmel, I'm not afraid of you, από ένα άλμπουμ που λεγόταν The Falling. Ο Σέργιος Θεοδωρίδης γράφει το ακριβό ιδιωτικό σχολείο Waldorf της Χερσονήσου στη Silicon Valley, όπου στέλνουν τα παιδιά τους. Τα στελέχη τεχνολογίας δεν διαθέτει καμία τεχνολογία από τον υπηαγωγείο μέχρι την τάξη την 8η. Υπάρχουν άφθονα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μάθηση μέσω βιβλίων, μολυβιού και χαρτιού και ο διάλογος με πραγματικούς ανθρώπους χτίζει την ισχυρότερη βάση για μάθηση και παρέχει γνωστικά, συναισθηματικά και πρακτικά ωφέλη.

Αυτό είναι ένα τρομερό βρετανικό γκρουπάκι, η Blue Rondo à la Turk, The Method. Το άλμπουμ λέγεται Chewing the Fat και στην ίδια περίπου ατμόσφαιρα αυτή εδώ είναι η Σαντέ. Ναι, ένα κομμάτι από soundtrack, σπάνιο. Είναι το soundtrack των Absolute Beginners. Και το κομμάτι λέγεται Killer Blow.

Είδατε πως τα καταφέρνει και στα πιο jazzy η Σαντέ. Killer Blow. Το είχε πει ο Ζαν Κοκτό, διαβάζω. Το να σε μισούν οι ηλίθιοι είναι το τίμημα που πληρώνεις με το να μην είσαι κάποιος από αυτούς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
0: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

όχι, δεν θέλω να κάνω τη βρωμοδουλειά σου. Dirty Work, η κομματάρα των Steely Dan σε νέα εκδοχή του 2024 πια. Είναι 1,5 χρόνος η King Princess που το ακούμε και το τραγουδάμε μαζί της. Εδώ είναι ο κόσμος, 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στα keyboards, εδώ στην κονσόλα του ήχου, και ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο, ενίοτε και ως τραγουδιστής. Δεν θα μου κόψετε εσείς την καριέρα μου που έρχεται την καινούργια.

άλλο αστέρι της εποχής. Το ομολογώ ότι όταν είχε βγάλει το Thrill Is Gone δεν είχα ενθουσιαστεί, αλλά μετά μας κέρδισε η Ράι. Είμαι εδώ με τον Μαρκ Ρόνσον, αυτή είναι η Σουζάν της. Διαβάζω: τι θεσπίζει η Σουηδία για να δίνει από εδώ και πέρα υπηκότητα σε μετανάστες? 8 χρόνια διαμονής, σταθερό εισόδημα, να μην έχεις πάρει επιδόματα κοινωνικά, φυσικά γλώσσα, εξετάσεις στη γλώσσα και εξετάσεις στις σουηδικές αξίες και τη γνώση της κοινωνίας. Αν δεν δείξεις ότι καταλαβαίνεις πώς δουλεύει η Σουηδία, δεν παίρνεις υπηκότητα. Αυτό είναι ένα εμβληματικό κομμάτι που έγραψε ο Sonny Rollins για το Tenor Madness, αυτό τον τρομερό δίσκο. Εδώ όμως το ακούμε σε μια πιο αργή και χορταστική ωραία διασκευή από τον τρομπετίστα Donald Byrd. Paul Spall, ο φίλος του Paul.

Γράφει στην Καθημερινή ο Νότης Παπαδόπουλος, τα βιβλία προδίδουν. Αυτό πράγματι θέλει περίσσευμα θράσους. Να είσαι πρώην πρωθυπουργός και να έχεις κυβερνήσει χτυπώντας τα νταούλια για να χορεύουν οι αγορές, να έχεις φέρει την ελληνική οικονομία στα πρόθυρα της δραχμής και να δηλώνει σήμερα, αφού έχεις χάσει σε 5 εκλογικές αναμετρήσεις και έχεις παραιτηθεί από το κόμμα σου, ότι αισθάνεσαι την ευθύνη να συμβάλλεις στην επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα και τη σταθερότητα τις οποίες έχει στερήσει από τη χώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να έχεις κλείσει τις ελληνικές τράπεζες επιδιώκοντας με τοπική σύγκρουση με τους δανειστές και εξαγγέλλοντας αχρίαστα δημοψηφίσματα, να στέλνεις τους συνταξιούχους τις ουρές για αναλήψεις 60 ευρώ τη μέρα και 10 χρόνια μετά να ζητά συγγνώμη για τις υπερφύελες επιδιώξεις σου, να υποστηρίζεις ότι τελικά το λάθος σου ήταν άλλο, ότι δεν είχες την τόλμη να κατεβάσεις εξ αρχής τους διακόπτες του τραπεζικού συστήματος, αφήνοντας τους πολίτες χωρίς εισόδημα για να πετύχεις τις ευρεοληπτικές αιμονές σου. Να έχει ζημιώσει τη χώρα με 100 δισεκατομμύρια ευρώ ψηφίζοντας τρίτο μνημόνιο και επαναφέροντας τη λιτότητα για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη, και αντί να προσπαθείς να δώσεις εξηγήσεις για τα λάθη σου και τις ρεβεράντζες σου στον Πούτιν, να κατηγορείς τους δημοσιογράφους που σε ρωτούν για τη θητεία σου ότι δήθεν διαστρέβλωσαν τα λεγόμενά σου και προχώρησαν σε ανήθικες και ψευδείς κατασκευές με στόχο τη δολοφονία χαρακτήρα σου. Μέχρι εκεί έφτασε ο κύριος Τσίπρας, γράφει ο Νότης Παπαδόπουλος, για να αρνηθεί να μιλήσει στον ντοκιμαντέρ των δημοσιογράφων Ελένης Βαρισιώτη και Βικτόριας Δεδρίνου. Υποστήριξε πως το βιβλίο του, η τελευταία μπλόφα, τον κατηγόρησαν ότι ως πρωθυπουργός της χώρας έκανε μια άθλια συναλλαγή με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Τζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ανταλλάσσοντας την επίλυση του Μακεδονικού με την μη περικοπή των συντάξεων. Μόνο που τέτοια αναφορά δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο των δύο σημαντικών δημοσιογράφων, οι οποίες έζησαν τα γεγονότα από κοντά την εποχή της κρίσης και έχουν πάρει τις τελευταίες μήνες συνεντεύξεις από 40 ξένους αξιωματούχους που πρωταγωνίστησαν στις διαπραγματεύσεις του 2015, αλλά και από πρώην υπουργούς της κυβέρνησης Τσίπρα για τον ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Είναι φανερό από την Ιθάκη, γράφει, καταλήγει ο Νότης Παπαδόπουλος, ότι ο κ. Τσίπρας προτιμά να παρουσιάζει τις εξελίξεις με τον τρόπο που βολεύει τον ίδιο. Με μόνο το θράσος όμως δεν ξαναβγαίνεις πλέον πρωθυπουργός.

Killing Me Softly with His Song, η Fugees με τη Lauryn Hill, που σαν σήμερα καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Επικαλέστηκε στο δικαστήριο ότι απεσύρθηκε από την καριέρα της για να μεγαλώσει τα 6 παιδιά της, παρακαλώ, 5 εκ των οποίων είναι με τον Ρόχαν Μάρλι, το γιο του Μπομ Μάρλι. Έναν από τους γιους του Μπομ Μάρλι. Το Ελληνάκι γράφει στο Facebook: την ώρα που 6 στους 10 Έλληνες χόρευαν καλαματιανά και ζεμπέκικα στην πλατεία Συντάγματος, οι υπόλοιποι 4 είχαμε χάσει τον ύπνο μας, μιλάγαμε με φίλους στο εξωτερικό, ψάχναμε επιλογές μεταφοράς των οικονομικών μας, των οικονομιών μας, σχολεία, δουλειές, νομικές διεξόδους, ενώ διαχειριζόμασταν και τον ψυχολογικό φόρτο με το μίνι εμφύλιο που προκάλεσε εσκεμμένα ο Αλέξης και το παρεάκι του, όπου φίλοι ετών μας έκοψαν την καλημέρα. Δεν χρειάζεται κανένα ντοκιμαντέρ για να θυμηθούμε τη μεγαλύτερη πληγή όλων στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ευελπιστώ κάποια στιγμή στα βιβλία της ιστορίας να διδάσκεται όπως ακριβώς της αρμόζει και ο χαρακτήρας του Αλέξη να δολοφονείται εξίσου όπως του αρμόζει από τα ίδια τα γεγονότα.

Ως instrumental το κομμάτι λεγόταν Soulful Strut, ως με στίχους λέγεται Am I the Same Girl από του Swing Out Sister. Ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής γράφει στο Facebook: η κυρία Φραντσέσκα Αλμπανέζε που έγινε δεκτή μεταβαίων και κλάδων στο Πάντιο είναι γνήσια αντισημήτρια. Δεν το γράφω ελαφρά την καρδία, γνωρίζω πολύ καλά το πώς οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί επιχειρούν να χαρακτηρίσουν ως αντισημίτες ανθρώπους που αντιστέκονται στην εγκληματική πολιτική, με συγχωρείτε, Νετανιάχου στη Γάζα και ασκούν κριτική στα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ. Και εγώ που ασχολούμαι ως ιστορικός με τα εγκλήματα πολέμου των Ελλήνων, είμαι ο πρώτος που χειροκροτώ. Έτσι μελέτησα με προσοχή σχεδόν τα πάντα που έχει γράψει και έχει πει η κυρία Αλμπανέζε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, είναι αντισημήτρια και μάλιστα από τις χειρότερες, δεδομένου μάλιστα του ρόλου της. Είναι η ραπορτέρ του ΟΗΕ, σας επεξηγώ εγώ, που είπε και το περίφημο: η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι πολιτικός οργανισμός. Το ότι την κάλεσαν στην Ελλάδα, γράφει ο Αριστίδης Χατζής, και την δόξασαν στην Αθήνα και στο Πάντιο, λέει πάρα πολλά για την Ελλάδα, για τον ελληνικό αριστερό αντισημιτισμό από τους χειρότερους στην Ευρώπη, για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα, για Έλληνες πολιτικούς, ακόμα και για την ελληνική ιστορία.

γράφει ο Λεωνίδας Καστανάς μαζί με το Ρέι Μπαρέτο εδώ στην Athens Voice. Στο χιλιοστό ανατριχύλα και μόνο με τη σκέψη. Δεν πρόκειται φυσικά για καμία δολοφονία χαρακτήρα κανένας, διότι ούτε στο βιβλίο ούτε στο ντοκιμαντέρ γίνεται συσχετισμός της συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Κάτι που προέβαλε ο Αλέξης Τσίπρας για να αρνηθεί τη συμμετοχή του. Διότι κάτι τέτοιο, ακόμα και αν είχε συμβεί, θα ήταν ασήμαντο πτέσμα μπροστά στα όσα έζησε η χώρα, αλλά και στα χειρότερα που γλίτωσε από την παράνοια εκείνων των ημερών. Όταν μια μικρή παρέα ανθρώπων, αντλώντας νομιμοποίηση από τη δημοκρατική εκλογή του στο τιμόνι της χώρας, πήγαν να παίξουν την τύχη της στα ζάρια. Στο όνομα μιας δίθεν αριστερής ριζοσπαστικής ιδεολειψίας. Βλέποντας το πρώτο επεισόδιο, γράφει λίγο πιο κάτω, θυμήθηκα τα παιδιά μου την εποχή εκείνη που ήταν μαθητές και φοιτητές, την αγωνία που είχα για το άμεσο μέλλον τους, τις ερωτήσεις που μου έκαναν και την αμηχανία μου να τους εξηγήσω. Θυμήθηκα νεότερους φίλους και φίλες που τα μάζευαν για να φύγουν από την Ελλάδα και να αναζητήσουν την τύχη τους αλλού. Ηλικιωμένους γείτονες που σχεδίαζαν να θάψουν τις οικονομίες τους στη ζαρντινιέρα. Ανθρώπους με χρόνιες ασθένειες που πίστευαν ότι θα πεθάνουν ανήμποροι στην Ψάθα. Συνταξιούχους που στείνονταν στην ουρά για τα 60 ευρώ. Και ένα τριχύλα βγήκε και πάλι μαζί με εκείνο τον κόμπο στο λαιμό. Και αναρωτιόμουν αν όλοι αυτοί άξιζαν να έχουν μια τέτοια τύχη και τι χρωστούσαν να βρεθούν στο δρόμο χωρίς δική τους ευθύνη. Επειδή μέσα στην τρέλα της κρίσης κάποιοι με διχαστική ρητορική, με νταούλια ζουρνάδες και αριστερίστικα φλήνα φήματα πήραν την ψήφο τους και ετοιμάζονταν να τους καταστρέψουν και φυσικά να αυτοκαταστραφούν. Τι σχέση είχαν όλα αυτά με την ανανεωτική αριστερά στην οποία θύτευσα στην νεότητα και έμαθα τα πολιτικά μου γράμματα, με τον Μπάμπη Δρακόπουλο, τον Λεωνίδα Κύρκο, τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη?

Και λίγο πιο πάνω γράφει: αν δεν κάνει την αυτοκριτική του για εκείνη την ταραγμένη εποχή, πώς μπορεί να επανεμφανίζεται ως όριμος και σοσιαλδημοκράτης, πώς μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και κανονικότητα, πώς μπορεί να κάνει σχέδια επίλυσης των σημερινών μας προβλημάτων, πώς μπορεί να θεραπεύσει τις χρόνιες παθογένειες της κοινωνίας μας.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καράμπολα 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στον Κηφισό. Ένας ελαφρά τραυματίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου με σημαία Βανουάτου. Καλά στην υγεία τους και οι 9 ναυτικοί. Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Συνελήφθηκε η σύζυγός του. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmosradio.gr

Jamiroquai από το Dynamite, έτσι λεγόταν αυτό το άλμπουμ, τα λουλά. Θα λέγε κανείς ότι είναι ένας έρωτάς του, αλλά δεν είναι. Είναι η κόρη του που παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει, και πόσο τον καταλαβαίνω. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα το 1960 γεννήθηκε ο Λάρι Στάινμπακ, Στάινμπατσεκ, δύσκολο όνομα, ο κιμπορντίστας που θα ακούσετε αμέσως τώρα.

υπέροχος Johnny Jimmy Somerville, το Small Town Boy, η μεγάλη επιτυχία των Bronski Beat. Η Φράσο Μερκούρη γράφει preliminary conclusions από το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ. Όλοι είχαν κακή άποψη για το Βαρουφάκη και τον θεωρούσαν κακή επιλογή, αλλά δεν το είπαν στον Αλέξη για να μην τον στενοχωρήσουν τον καημένο. Ο Βαρουφάκης μόλις τα πήρε ο Ντάισελμπλουμ και πέταξε τα ακουστικά, έτρεχε από πίσω του στο διάδρομο για να του πει πως δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και είπαμε μια μπιμπιπ για να περνάει η ώρα και να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Αλλά ο Ολλανδός δεν γύρισε, τα μάζεψε ο Στουρνάρας μετά να είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε τεχνοκράτες των Βρυξελών, γραφειοκράτες χωρίς όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαρτογιακάδες του Υπουργείου Οικοδομικών είναι οι άνθρωποι που δούλεψαν άοκνα, που καταπίνανε προσβολές και άσχετες μπουρδολογίες για να καθίσουν στο τραπέζι πέντε αγράμματα ρετάλια και να καταλήξουν σε μια ρημαδοσυμφωνία και να σωθούμε. Αυτοί είναι οι άγιοι που είχαμε και μερικοί άλλοι που θα δούμε στα επόμενα επεισόδια. Ιδιαίτερη συμπάθεια δε αξίζει στους δικούς μας Έλληνες υπαλλήλους που εκτός από τα μπιμπίπ τα δικά μας έπρεπε να ξεστραβώσουν, ντρεπόντουσαν να κοιτάξουν στα μάτια τους συναδέλφους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το Tenor Madness που σας έλεγα πριν, αυτός ο τρομερός δίσκος. Σε ένα κομμάτι μόνο ο Sonny Rollins παίζει μαζί με τον John Coltrane.

Γιάννης Χοχλακάκης γράφει στην Athens Voice: ας υποθεί καθαρά, η Μαρφίν δεν ήταν μια στιγμή εκτροπής μέσα σε μια περίοδο κοινωνικής έντασης. Ήταν η ακραία έκφραση μιας πολιτικής κουλτούρας που για χρόνια φλέρταρε με τη βία, τη σχετικοποιούσε ή τη δικαιολογούσε. Όταν η ρητορική του δίκαιου θυμού γίνεται άλοθη και η καταγγελία υποκαθιστά την πολιτική ευθύνη, τότε η μετάβαση από τα ιδεολογήματα στην πράξη δεν είναι ατύχημα, είναι ένα προβλέψιμο αποτρόπαιο αποτέλεσμα.

όμως, απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, ένα μέρος του πολιτικού συστήματος επέλεξε τη σιωπή ή το συμψηφισμό. Αντί για καθαρή καταδίκη, είδαμε αστερίσκους. Αντί για ανάληψη ευθύνης, είδαμε υπαινιγμούς. Αυτή η στάση δεν ήταν ουδέτερη, νομιμοποίησε έστω έμεσα μια επικίνδυνη αντίληψη ότι η βία μπορεί να εξηγείται όταν εντάσσεται σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο. Εδώ εντοπίζεται η πρώτη μεγάλη αποτυχία, η αποτυχία να τεθεί ένα καθολικό αδιαπραγμάτευτο όριο απέναντι στη βία. Η δεύτερη αποτυχία είναι ακόμα πιο βαριά, η ατιμωρησία. 16 χρόνια μετά, οι φυσικοί αυτούργοι δεν έχουν λογοδοτήσει. Σε μια χώρα που κινητοποιεί μηχανισμούς για πολύ μικρότερης βαρύτητας υποθέσεις, αυτό δεν είναι απλώς αστοχία, είναι αποτυχία της πολιτείας. Σαν σήμερα το 2015 έφυγε αυτός εδώ ο τραγουδιστής που θα ακούσετε τώρα, ο Errol Brown, με τζαμαϊκανή καταγωγή, Βρετανός, frontman των Hot Chocolate. Μεγάλη επιτυχία του στο You Sexy Think, αλλά και αυτό εδώ, Everyone's a Winner.

ορίστε που μου λέτε να μην τραγουδάω. Ο Μακρόν τραγούδησε, λέει, Ασναβούρ στην Αρμενία. Πρόεδρος τραγουδιστής. Το Inside Story έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Ένα στα τρία σχολεία έχει τροτά σημεία που μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο προσεισμικός έλεγχος έριξε φως στα στατικά προβλήματα πεπαλαιωμένων σχολικών κτηρίων σε όλη τη χώρα. Και μουσικά τώρα σας το φύλαγα για το τέλος. Σαν σήμερα το 1978, αυτό που θα ακούσετε πηγαίνει στο νούμερο 1, όλος ο δίσκος δηλαδή, όλο το soundtrack, για 18 εβδομάδες παρακαλώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, για 24 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το soundtrack βεβαίως του Saturday Night Fever, από το οποίο οι Bee Gees κάνουν πολλά νούμερο 1. Staying Alive.

New Live. Ο Δημήτρης Κερίδης, ο καθηγητής και βουλευτής, γράφει η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή σήμερα από ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης Βελόπουλος. Η ηχηρή απουσία προκαλεί σκέψεις, είναι γνωστός ο ανταγωνισμός της Μόσχας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Μάνος Βουλαρίνος σχολιάζει: δεν καταλαβαίνω τι σχέση μπορεί να έχει ένας φλογερός πατριώτης με τους ανταγωνισμούς της Μόσχας. Άλλος ένας μουσικός γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Ρόμπι Μάκιντος, Σκοτσέζος. Αυτός εδώ ο τρομερός ντράμερ των Average White Band. Σαν σήμερα το 1950, Cut the Cake.

Τελευταίο για σήμερα από το Πρόταγκον. Ναι, να απαγορευτούν τα ηλεκτρικά πατίνια. Προσέξτε τα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια σε όλη τη χώρα. Τα δύο από αυτά ήταν θανατηφόρα, στα τέσσερα υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί και στα 103 ελαφρότεροι. Η τάση για το 26 είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Έχουν ήδη καταγραφεί 17 ατυχήματα και ένα από αυτά έχει κοστίσει τη ζωή ενός 13χρονου. Σε διάστημα μόλις 3 ημερών πραγματοποιήθηκαν από την τροχέα 397 έλεγχοι στην Αθήνα σε οδηγούς πατινιών. Επιτέλους. Βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Σε μια πόλη υπερφορτωμένη και με οδικό δίκτυο φτιαγμένο δυστυχώς μόνο για αυτοκίνητα και οριακά για μοτοσυκλέτες, η κίνηση κάθε άλλου οχήματος ισοδυναμεί με έκθεση του αναβάτη σε θανάσιμο κίνδυνο. Και αυτός εδώ γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Colin Earl, τον Mango Jerry, το 1942. Και με αυτό θα σας αφήσω στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Ραντεβού αύριο στις 8. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στον ήχο, Προκόπης Δουκάς στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλημέρα σε όλους, καλοκαιρινή.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τρίποντο.
2: Μεχτάρα μου.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Κόσμος στους 93,6. Εδώ είστε συντονισμένοι. Μας ακούτε βέβαια και από τις τηλεοράσεις. Μας ακούτε και από το cosmosradio.gr, παντού όπου και αν βρίσκεστε. Και στο μικρόφωνο και τις μουσικές, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10 με 12, ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
1: Η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου.
0: Σήμερα βεβαίως.
1: Και θα είμαστε εδώ για 2 ώρες. Κόσμος 93,6 στο Facebook και στο Instagram. Μας ακολουθείτε, γιατί από εκεί επικοινωνούμε και βεβαίως μας ακολουθείτε. Σας το λέμε κάθε μέρα και από το Viber. Cosmos Radio είναι ο λογαριασμός και από εκεί για προσκλήσεις, για σχόλια. Έχουμε και διαγωνισμούς που τρέχουν, νομίζω. Νομίζω, δεν το έχω τσεκάρει ακόμα. Αλλά ναι, υπάρχει ένας διαγωνισμός που τρέχει, θα σας τα πούμε σε λιγάκι όλα αυτά. Και βεβαίως κατεβάζετε και το application της ERT, το ERT Echo. Μία λέξη, ECHO το Echo. Και από εκεί ακούτε το Κόσμος και το Κόσμος Jazz και τις εκπομπές on demand και όλα τα mix set, ό,τι ετοιμάζει γενικώς ο κόσμος για σας, οτιδήποτε ετοιμάζει, μπορείτε να το ακούσετε εκεί on demand, στο ERT Echo λοιπόν. Καλή σας μέρα.
0: Πίσω στο παρελθόν, τι υπέροχο τραγούδι. Ένα φεμινιστικό μανιφέστο το 1964 από την φωνή της

0: από τις χορευτικές επιτυχίες του David Bowie από το album Let's Dance του 1983, το Modern Love έκανε έτσι μια δεύτερη ζωή, μια επιτυχία τουλάχιστον σε ένα έτσι κοινό που είναι και cinephile, μέσα από την ταινία Francis A, Francis H, μια σπρώμαυρη ταινία, έτσι, cinephile, πολύ ωραία, την οποία προβάλλεται και στο Σινόπο, την είδα πάλι έτσι πρόσφατα.
1: Α, την έχω δει.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν την έχω δει δηλαδή ότι υπάρχει, δεν έχω ακόμα δει την. Δεν την είδα.
0: Δες το πριν το κατεβάσουν.
1: Είδα ξανά το Reservoir Dogs στο Σινόπο τις προάλλες και.
0: Πολύ ωραία.
1: Είχα να το δω χρόνια και εντάξει, ξαναείδα το πόσο ενδιαφέρον είχε αυτή η ταινία σε όλα τα παιδιά. Και στο σκηνοθετικό, στους ηθοποιούς, καταπληκτική ηθοποίη. Κάνει και ένα πέρασμα και ο ίδιος ο Ταραντίνο.
0: Και όποιος δεν το έχει πάρει χαμπάρι, δύσκολο βέβαια, αν παρακολουθείτε λίγο έτσι τις πλατφόρμες, ειδικά τις πιο cinephile.
1: Και ο ίδιος ο Ταραντίνο.
0: Και όποιος δεν το έχει πάρει χαμπάρι, δύσκολο βέβαια, αν παρακολουθείτε λίγο έτσι τις πλατφόρμες, ειδικά τις.

0: Λέγαμε για τις προσκλήσεις. Λέγαμε ότι δεν θυμάμαι αν έχει προσκλήσει σήμερα. Δίνουμε μέσω Instagram όμως. Άρα πρέπει να ακολουθείτε τον κόσμο στο Instagram, γιατί έχουμε προσκλήσεις διπλές για την avant premiere της ταινίας Η Αρκουδότρυπα στο σινεμά, στο Φλερί. Το Φλερί είναι στην Καλυθέα, δεν είναι, Λεωνίδα, από ό,τι θυμάμαι.
1: Το Φλερί, ναι.
0: Ναι. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 11 Μαΐου, την προσεχή Δευτέρα, στις 7.30 ώρα το βράδυ, παρουσία των συντελεστών της ταινίας, οι οποίοι θα μιλήσουν.
1: Γιατί είναι avant premiere, δεν είναι η,
0: ακριβώς,
1: η πρώτη ημέρα προβολής της, είναι avant premiere.
0: Θα είναι εκεί, δηλαδή, η Χριστιανά Παπαδάκη και ο Στέργιος Ντινόπουλος που την έχουν κάνει και θα μιλήσουν για αυτή την ταινία, για την Αρκουδότρυπα. Εμείς δίνουμε προσκλήσεις. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή, έχετε δύο μέρες ακόμα. Μπαίνετε κάτω από το σχετικό post στο Instagram για την Αρκουδότρυπα και βάζετε το όνομά σας για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Ήταν μία από τις ταινίες που πήραν και τα βραβεία και συζητήθηκαν κυρίως στο πρόσφατο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ήταν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του διδήμου της Χριστιανάς Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου, και σκηνοθετικά, αλλά και οι δύο ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στο ρόλο της Αργυρός και της Ανέτας, γιατί αφορά στην ουσία τον έρωτα, την φιλία και έρωτα δύο νέων κοριτσιών σε ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας, στην Ελλάδα των Τρικάλων δηλαδή, για την ακρίβεια, αλλά και τα όσα ακολουθούν, έτσι, πάντα με φόντο βέβαια την ελληνική Ήπεθρο και την Βουνίσια, την ορεινή φύση.

So easy to fall in love από την Olivia Dean, μία από τις πολύ έτσι ωραίες νέες φωνές μιας pop λίγο πιο έτσι σκεπτόμενης, να το πω έτσι, λίγο πιο δημιουργικής από τα γνωστά έτσι pop dance τραγούδια που βγαίνουν σοριδών κάθε εβδομάδα. Να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το Viber, Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται στο Viber. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα φυσικά από τις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram. Και πάμε λίγο σε αυτό το αγαπημένο, στην διασκευή ενός τραγουδιού από ένα συγκρότημα το οποίο συνήθως έκανε διασκευές, όμως αυτό ήταν δικό τους. Pink Martini, η διασκευή του Una Notte a Napoli ως Una Notte en Nápoles, με την Lila Downs, την Νίνα Παστόρη και την κιθάρα του Κάρλος Σαντάνα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο διατάσσει το Ισραήλ, επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπού Ντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας στην περιοχή, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 21χρονο συνελήφθηκε η σύζυγός του. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου με σημαία Βανουάτου, καλά στην υγεία του και η ενέα ναυτική. Επιχείρηση αντιρρύπανση σε εξέλιξη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.

0: να incenci da mare.
1: Φίγκα Τζιγκινέτο από τον Ιταλό, τον Καλυπιάνο, ο οποίος εδώ διασκεύασε ένα τραγούδι, μια παλιά μάλλον, επιτυχία της Βραζιλιάνας της Αλτσιόνε, για ποιος Αλκιόνι.
2: Και μιας και είμαστε στην Ιταλία, βλέπω, διαβάζουμε εδώ για τα προβλήματα που έχει η φετινή Biennale της Βενετίας, η οποία απ' τη μία είναι οι διοργανωτές που θέλουν να καλέσουν καλλιτέχνες από τη Ρωσία, επικαλούμενοι την ελευθερία της διακίνησης της τέχνης κτλ. Και απ' την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρηματοδοτεί εν μέρη την Biennale, γιατί χρήματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει Biennale, οι οποίοι τους καλούν να μην φέρουν καλλιτέχνες από την Ρωσία. Διαβάζουμε εδώ στα νέα. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, γιατί πραγματικά και η Biennale σου λέει ότι το ότι είναι Ρώσος ένας καλλιτέχνης δεν σημαίνει τίποτα. Δεν τον αποκλείουμε λόγω της καταγωγής του, επειδή έχει πρόεδρο τον Πούτιν. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι κόντρα. Απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει δεν μπορούμε να καλέσουμε μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, στη Βενετία, ένα κράτος που πολεμάει ένα άλλο κράτος αυτή τη στιγμή στα σύνορά μας.
1: Και που η Ευρώπη έχει αποφασίσει να εφαρμόσει διάφορους περιορισμούς σε ό,τι υποστηρίζει, εν πάση περιπτώσει, το κράτος το σημερινό.
2: Πάντως υπάρχουν και διαφωνίες και μέσα στην οργάνωση της Biennale. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν στην Biennale. Το σώμα των κριτών παρετήθηκε γιατί διαφωνούν και αυτοί. Δηλαδή είναι μια κατάσταση. Η Biennale πιο πολύ ελέγχεται από την Ιταλία, από το Ιταλικό κράτος, ας πούμε.
1: Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια διοργάνωση διεθνής. Είναι το ίδιο πρόβλημα που είχαμε και εδώ συζητήσει και στην Ελλάδα με αφορμή
2: το Μέγαρο.
1: Το Μέγαρο και προσκλήσεις σε μουσικούς, σε Ρώσους μουσικούς, σε Ρώσους καλλιτέχνες, για το ποιος και αν, ακόμα και για τον Κουρεντζή είχε γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
2: Εντάξει, για την Ελλάδα, για το Μέγαρο, είχε αποκλειστεί ένας πιανίστας. Θυμάμαι ότι είχε αποκλειστεί ένας πιανίστας, τον οποίο ήθελα να πάω να τον δω κιόλας, γιατί ήταν καταπληκτικός. Ο οποίος όμως είναι σε τόσο στενή παρέα και σύμβουλος του Πούτιν.
1: Πες ότι αν έχει πολιτικό ρόλο.
2: Αυτός έχει πολιτικό ρόλο. Αλλά άλλοι Ρώσοι καλλιτέχνες έχουν έρθει στο Μέγαρο. Έτσι,
1: ναι,
2: πολύ.
1: Και άλλοι δεν έχουν έρθει επίσης. Δηλαδή υπάρχει μια κρίσα ζώνη.
2: Στην Ελλάδα δεν έπεσε συνολικό απαγορευτικό προς όλους τους Ρώσους. Εδώ μιλάμε για απαγόρευση όλων των Ρώσων καλλιτεχνών. Πού θα δυνητικά θα μπορούσαν να πάνε στην Biennale.
1: Νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχε καμία πρόσκληση σε, όχι μόνο, δεν εννοώ μόνο τους μουσικούς, εννοώ γενικώς καλλιτεχνικές ομάδες από τη Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή η γκρίζα ζώνη μεταξύ τέχνης και πολιτικής, μεταξύ πολιτικής και τέχνης, που δεν ξέρεις τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα της Biennale που ξεκινάει το Σάββατο, που το Σάββατο είναι η ημέρα της Ευρώπης, θα έχουμε και σχετικές εκδηλώσεις, θα σας πούμε σε λίγες μέρες γι' αυτό, είναι ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, καθώς εκεί υπάρχει μια μεγάλη, έτσι, ένα κράτημα από πολλούς καλλιτέχνες και να παρευρεθούν και από επισκέπτες να ταξιδέψουν ως την Ιταλία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το πόσοι τελικά θα πάνε στην
2: Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν και διάβαζα πάλι χθες ότι ο Τραμπ έλεγε ότι τα βρίσκουμε, ότι υπάρχει και χειρία και τα βρίσκουμε και θα τα βρούμε και θα τελειώσει ο πόλεμος άμεσα κτλ. Προχτές είχε πει ότι θα τους κάνουμε μεγάλη τρύπα από το χάρτη.
1: Προχτές τη μέρα ήταν η Γιάννη μου.
2: Προχτές ήταν Δευτέρα, χθες ήταν Τρίτη. Λοιπόν, θέλω να πω. Έτσι κι αλλιώς όμως αυτό που λες σε σχέση με τις μετακλήσεις πια των καλλιτεχνών στα εδάφη τα ευρωπαϊκά είναι ούτως ή άλλως δύσκολο αυτή τη στιγμή και για τους μουσικούς το καλοκαίρι που περιμένουμε και στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε, εγώ λέω πάντα να κρατάμε μικρό καλάθι, δεν ξέρουμε πώς θα πάει η κατάσταση.
1: Γιατί βλέπεις το ποτήρι μισοάδιος, γι' αυτό.
2: Δεν βλέπω το ποτήρι μισοάδιο.
1: Βλέπω το ποτήρι καν.
2: Βλέπω το ποτήρι απλώς. Και λέω να είμαστε προσεκτικοί και να ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα τα κάνει όλα πανέμορφα, όπως λέει.
1: Και ο Θεός είναι μεγάλος.
2: Και ο Θεός είναι μεγάλος.

0: Πιστολέρο Γκερέρο εδώ μας λένε. Πιστολέρο και πολεμιστής.
1: Αντάρτης, ας πούμε.
0: Αντάρτης,
1: ναι, λένε. Πολεμιστής Γκερέρο.
0: Ναι, πολεμιστής, ναι. Αντάρτης είναι...
1: Γκερίλα.
0: Γκερίλα, μπράβο, ναι. Γκερέρο, όλα αυτά είναι από τις ίδιες λέξεις. Βλέπουν, βγαίνουν. Αυτή ήταν λοιπόν η Delinquent Habits από το Los Angeles.
1: Ένα από τα κλασικά του κόσμου, για να έρθουμε στο σήμερα από αυτήν εδώ τη φωνή που μας αρέσει. Η Thames από την Ιγυρία, Me and You.

Alison Krauss με τους Union Station, Looks Like the End of the Road, μια καινούργια κυκλοφορία περσινή 2025 από αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές που μας έχει χαρίσει αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια της country και της Αμερικάνα. Πάμε στη Lauryn Hill, Miss Lauryn Hill, από το The Miseducation, το Everything is Everything, διασκευή ενός παλιού είναι αυτό για την ακρίβεια.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και να μια καινούρια κυκλοφορία, λίγο πριν φτάσουμε στις 11, ο Ιμπραήμ Αλούφ από το ένα κομμάτι που λέγεται Las Trombetas de Nael. Είναι ένα από τα πολλά του projects του Ιμπραήμ Αλούφ. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, 2026 είναι αυτή η ηχογράφηση. Αρκετά πανηγυρτζίδικη θα την έλεγα, Λεωνίδα, έτσι, αλλά με πολύ
2: ενδιαφέρον. Έχει αυτή την πλευρά του, ναι. Την είδαμε και στο Λυκαβητό, στο live του.
1: Στο Λυκαβητό ή στο Ηρώδιο,
2: στο Λυκαβητό, στο Λυκαβητό.
1: Α, στο Λυκαβητό.
2: Ναι, ναι, ναι. Μετά όταν είχε έρθει με τις τροπέτες του.
1: Α, μπράβο, το δεύτερο, ναι.
2: Με τις 7 τροπέτες.

η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: L-O-V-E από την φωνάρα, δηλαδή τη φωνή απλώς, η Joe Stone ήταν αυτή. Ακούτε πάντα κόσμος του 93,6. Είμαστε εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 12 στο μικροφόνο και τις μουσικές. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στον ήχο. Εσείς είστε στους 93,6 ή αλλιώς στις τηλεοράσεις ή βέβαια στο cosmosradio.gr για να μας ακούτε από παντού.
1: Και λέγαμε και τις προάλλες, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά είναι ένα σύνηθες θέμα των τελευταίων ημερών, ότι το AI, το Artificial Intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, κλέβει από παντού για να. Αυτό είναι το μοντέλο
0: της. Γίνει ακόμα πιο νοημοσύνη.
1: Για να γίνει ακόμα πιο. Πιο intelligence, έτσι. Αλλά υπάρχουν πάντοτε τα ζητήματα εδώ πέρα πνευματικής ιδιοκτησίας και διαβάζουμε ότι.
0: Σοβαρότατα ζητήματα.
1: Ναι, πολύ
0: σοβαρότατα.
1: Άλλη μια αγωγή, δεν η πρώτη, κατατέθηκε σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν από μεγάλους εκδότες. Από μεγάλους εκδότες.
0: Ο
1: Ασέτ, βλέπω, το Book Group, το Macmillan, το McGraw Hill και ένα συγγραφέας που λέγεται Σκοτάρο. Κατέθεσαν λοιπόν αγωγή κατά της Μέτα και του Μαρκ Ζούκεμπεργκ, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε παράνομα εκατομμύρια προστατευμένα βιβλία και επιστημονικά άρθρα για την εκπαίδευση του Γιάμα, του γλωσσικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Μέτα.
0: Αυτό που χρησιμοποιεί δηλαδή ο Ζούκερμπεργκ, και η αγωγή αυτή δεν είναι μόνο κατά της εταιρείας, είναι και προσωπικά κατά του Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Είναι λίγο ξεδιάτροπος ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον όσον αφορά τα γλωσσικά τους εργαλεία, αλλά και τη μουσική, αλλά και την εικόνα, χρησιμοποιούν ό,τι έχει υπάρξει και δεν υπάρξει, χωρίς καμία άδεια, χωρίς κανένα να πληρώνουν δικαιώματα, χωρίς άρα και τον πραγματικό έλεγχο από πού κλέβουν, τι κλέβουν, πώς το κλέβουν, τι θα το κάνουν και πώς εισπράττουν από αυτό.
1: Πάντως φαίνεται ότι έχουν κλέψει ακόμα και κείμενα του πρώην πρόεδρου, του Τζο Μπάιντεν. Έχουν πάρει κείμενα του Μπάιντεν, της Ντόνα Τάρτ, της συγγραφέως, του Τζέιμς Πάτερσον, διαφόρων συγγραφέων και ανθρώπων που γράφουν και καταγίνονται με το λόγο επαγγελματικά. Τα τσιμπάνε. Και τα χρησιμοποιούν για να τροφοδοτήσουν, ας πούμε,
0: ναι,
1: το μοντέλο τους.
0: Να τροφοδοτήσουν το μοντέλο ακριβώς, να το κάνουν πιο εξελιγμένο. Αλλά την ίδια στιγμή που και εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Ευρώπη γίνεται ένας αγώνας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, ειδικά μετά την έλευση του ίντερνετ και των site και όλων αυτών που έχει φέρει η τεχνολογία του ίντερνετ, του διαδικτύου, την ίδια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν να δράνε εξέλεγε, σαν να έχει μπουκάρει στο σαλούν κλωτσώντας την περιστρεφόμενη πόρτα και όποιον πάρει ο χάρος. Και φαίνεται ότι.
1: Γενικά πάντως.
0: Δεν είναι εύκολο
1: για να κάνω λίγο
0: το πιστεί αυτό.
1: Για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, κάθε νέα υπερτεχνολογία που αλλάζει την ιστορία της ανθρωπότητας όταν μπαίνει στο τραπέζι, όταν μπαίνει στο φόντο, έρχεται στην πραγματικότητα, πάντα είναι λίγο σαν τον τύπο που χτυπάει την πόρτα του σαλούν με τα δύο εξάσφαιρά του και πυροβολεί. Αυτό κάνουν νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, αυτό έκανε κάποτε ο Ατμός. Και οι λουδίτες σπάγανε τα μηχανήματα στα εργοστάσια. Και...
0: αυτό ήταν κατά τη τεχνολογία, έτσι. Και να μην χρησιμοποιηθεί μάλλον για να την καταστήσει.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό έκανε ο Ατμός, αυτό έκανε ο Ατμός, ας πούμε, με τα τρένα. Αυτό έκανε και το .com όταν μπήκε. Δηλαδή, όταν άρχισε η τεχνολογία του ίντερνετ, κατέστρεψε πολύ κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Απλώς,
0: το γραπτό τύπο.
1: Ακριβώς. Οι σκεπτικιστές πάντα. Η πλευρά των σκεπτικιστών λέει ναι, ότι καταστρέφεται. Οι άλλοι λένε ότι αυτοί που κοιτάνε το μέλλον με λίγο πιο αισιόδοξο, με πιο γεμάτο το ποδήλατο, λένε πάντα ότι αυτό όμως θα ανοίξει νέες προοπτικές που δεν τις είχαμε φανταστεί.
0: Νομίζω όμως ότι έχεις πάρει ένα παράδρομο, γιατί εδώ δεν έχουν να κάνει με το τι απειλεί όσον αφορά την οικονομία της
1: εταιρείας. Όχι, εδώ έχει να κάνει με χρήμα.
0: Έχει να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Ναι, ότι μας κλέβεις.
0: Δεν είναι μόνο το χρήμα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ότι χάνω εγώ 50-100 δολάρια, 5.000, δεν έχει σημασία. Είναι ότι δεν παίρνεις την άδειά μου να χρησιμοποιήσεις ένα προϊόν δικής μου πνευματικής εργασίας, από το οποίο επίσης βιοπορίζομαι, έτσι, το παίρνεις και το κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς κανέναν έλεγχο
1: και, επίσης,
0: και χωρίς καμία άδεια.
1: Κυρίως το παίρνεις, δεν με πληρώνεις και γίνεσαι πιο πλούσιος από αυτό.
0: Δεν έχει το πραγματικό δικαίωμα, δεν έχει να κάνει όμως μόνο. Βεβαίως έχει να κάνει.
1: Δεν έχει να κάνει, ναι.
0: Βεβαίως έχει να κάνει με το οικονομικό, έτσι. Αλλά έχει να κάνει και με την αναγνώριση της πατρότητας ενός έργου. Δεν είναι αμεληταίο αυτό το κομμάτι, το ηθικό να το πούμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι. Βεβαίως είναι και το οικονομικό στη μέση. Αλλά και η πατρότητα ενός έργου οφείλει να αναγνωρίζεται στον δημιουργό του.

Δύσκολη καιρή, δύσκολες εποχές, για αυτό τραγουδάει ο James Blake. Trying Times, αυτό είναι το ομότιτλο τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Ο James Blake, πιο πολύ γνωστός βέβαια ως παραγωγός, αλλά ομότιτλο τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Ο James Blake, πιο πολύ γνωστός βέβαια ως παραγωγός.

0: Λοιπόν, και διαβάζουμε ότι την άλλη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα δηλαδή, θα έρθουν και τα πρώτα τριαντάρια, θα έρθουν και οι πρώτες λασποβροχές από την Αφρική.
1: Την επόμενη, κάτσε, βροχές που είδες.
0: Λασποβροχές.
1: Είδα σκόνη, βροχή δεν είδα.
0: Έτσι είπανε.
1: Έτσι είπανε, τι είπαν, ποιος το είπε, όχι, να μου το φέρεις εδώ.
0: Λασποβροχές.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: σκόνη.
0: Και σιγά σιγά θα αρχίσει.
1: Βροχή δεν έχει, ξέχαστε.
0: Σιγά σιγά θα ξεκινήσει λοιπόν ξανά στη χώρα ο ωραίος πόλεμος της ξαπλώστρας. Αυτό. Που οι εφημερίδες και όσες έχουν μείνει τέλος πάντων και τα media και τα site και τα λοιπά θα αρχίσουν να γράφουν για τον πόλεμο της ξαπλώστρας. Και διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ εδώ για ένα Γερμανό τουρίστα, ο οποίος ήρθε πριν δύο χρόνια, πριν δύο καλοκαίρια στην Ελλάδα. Το γραφείο εκεί του οργανωμένου τουρισμού All Inclusive του είπε ότι θα έχεις και την ξαπλώστρα σου.
1: Στο ξενοδοχείο το οποίο έχει παραλία μπροστά.
0: Ακριβώς. Και ο άνθρωπος κατέβαινε κάτω κάθε πρωί και έβλεπε όλες τις ξαπλώστρες να είναι κατηλημένες όχι από ανθρώπους αλλά από πετσέτες. Γιατί αυτός πήγαινε.
1: Πετσέτες, κάτι αυτοκινητάκια, ναι. Μια μπουλντόζα παιδική.
0: Αυτός
1: και μπάλα.
0: Αυτός κατέβαινε, λοιπόν,
1: μπάλα.
0: Αυτός λέει κατέβαινε με τα παιδιά του, τα δύο και τη γυναίκα του κάθε πρωί γύρω στις 6.
1: Από τι ώρα, αυτό είναι το καταπληκτικό.
0: Το πρωί.
1: Γιατί ο άλλος, ο έξυπνος Ελληνάρας, δεν ξυπνάει να μας 5 ώρα το πρωί. Όχι. Για να πιάσει με τη ρακέτα του την ξαπλώστρα. Το έχει κάνει από το προηγούμενο απόγευμα.
0: Ναι. Θα μπορούσε όμως να έχει αφήσει ένα σανδάλι με λευκή κάλτσα να καταλάβει κανείς ότι.
1: Σε ποιον ανήκει.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν γύρισε στο Ανόβερο πίσω στην πατρίδα.
1: Εξαλώς.
0: Του, αφού και λέει ότι εγώ έψαχνα κάθε πρωί μισή ώρα για να βρω να κάνω μία ξαπλώστρα να κάνω μπάνιο και έκανε μήνυση, αγωγή δηλαδή.
1: Πρόσεξε τώρα. Ο άνθρωπος αυτός είχε πληρώσει πάνω από 7.000 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του σε οργανωμένες διακοπές τον Αύγουστο στο ελληνικό αυτό ξενοδοχείο, το οποίο δεν ξέρουμε ποιο είναι. Τον αποζημίωσε μεν σε εν μέρη ο πράκτορας με 300 ευρώ, νομίζω.
0: 350 ευρώ
1: του έδωσε. Αλλά το δικαστήριο, όχι, σου λέει, τσίπη πράκτορα, θα δώσεις παραπάνω.
0: Ναι, 986 ευρώ λοιπόν ακόμα πλέον των 350 του έδωσε του κέρδισε αυτός από το δικαστήριο, ο Γερμανός τουρίστας.
1: Ελαττωματικό,
0: διότι,
1: λέει, το
0: ακριβώς.
1: Ταξίδι.
0: Είπε ότι το ταξίδι ήταν ελαττωματικό. Αυτό θα γίνει φέτος κατά κόρον στις ελληνικές παραλίες, διότι και πολλά από αυτά τα ξενοδοχεία, μην κοιτάς τα κεντρικά στα νησιά
1: καλά,
0: τώρα.
1: Πληρώνουν και. Δεν
0: έχουν άδεια.
1: Δεν έχουν άδεια. Όχι για τα ξενοδοχεία, δεν έχουν άδεια
0: για τις ξαπλώστρες. Οπότε, αν πας να κάτσεις. Και ο μόνος τρόπος να καταλάβεις αν έχουν άδεια ένα ξενοδοχείο για τις ξαπλώστρες, ένας είναι ο τρόπος.
1: Πες τα, Γιάννη, πες τα.
0: Το λέω εγώ γιατί έχω κάνει

0: ρεπορτάζ.
1: Έχει κάνει ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ αλήθεια. Ο μόνος τρόπος είναι να πας και αν δεν σου έρθει σε τρία λεπτά υπάλληλος ξενοδοχείου για καφέ, για φαγητό κτλ. Πάρα πει ότι το ξενοδοχείο πιθανότατα δεν έχει άδεια. Οπότε, πιθανότατα έτσι.
2: Οπότε παίρνει την ξαπλώστρα και την πα σπίτι σου.
0: Και βάζει τι παντόφλε πάνω και δεν φεύγουν ποτέ.

Εκδοχή εδώ του Eric Burdon στο 16 Tones και ακολουθεί για λίγο ένας συμπολίτης του κατακαιρματισμού, συμπατριώτης του μάλλον, αλλά και από τους ανθρώπους που μαζί με τον Eric Burdon έχτισαν τον ήχο των blues στην Αγγλία του 60, John Mayall.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος παγώνει την επιχείρηση ελευθερία εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο διατάσσει το Ισραήλ επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Περιπολικό παρέσυρε χθες 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε ΕΔΕ, είπε στο RT News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου θα βρεθεί σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Συνελήφθηκε η σύζυγός του. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 40 τραυματίες σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Γενικά έθριο καιρό, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος.

0: Frankie Nassau, τι ωραίο με το solo κιθάρα από πίσω, The Beginning of the End. Πόσο είχε, 1960 κάτι, 71.
1: Εντάξει, αλλά είναι το, έτσι, το μοναδικό, η μοναδική μεγάλη επιτυχία βέβαια των Beginning of the End και το τραγούδι από ένα συγκρότημα που ερχόταν από τις Μπαχάμες, κυρίες και κύριοι.
0: Ακριβώς.
1: Μπαχάμες.
0: Και το επόμενο είναι αυτό που θα δούμε σήμερα το βράδυ. Σήμερα είναι?
1: Σήμερα το βράδυ στο Καζάρτε, στο Ground Stage, αυτό το τρίο από την Δανία που πέρσι στο Athens Jazz Festival τα είχε σπάσει. Ήταν μια από τις πιο ωραίες βραδιές. Έρχονται λοιπόν απόψε το βράδυ στο Καζάρτε, Smack Ba Dig Self, δύο σαξόφωνα και drums, αλλά και ένας ήχος που φλερτάρει και με το punk, φλερτάρει και με το techno. Αυτή εδώ είναι.

0: Αυτή είναι η Smagba Dig Self από την Δανία. Εμφανίζονται σήμερα το βράδυ στο Gazarte Ground Stage, αύριο στο Soul SKG στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ χορευτικό πράγμα, έτσι.
0: Ωραίο, πολύ δυνατό και στη σκηνή είναι φοβερή.
1: Και
0: είναι,
1: λίγο punk.
0: Ακριβώς και punk. Έχουν και τέκνο στοιχεία, έχουν και ηλέκτρο στοιχεία, έχουν και βέβαια jazz. Έχουν εμφανιστεί στο South by Southwest, το φεστιβάλ στην Αμερική, στο ESNS και βέβαια στο Athens Jazz Festival πέρσι. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στο Gazarte.

0: Από το καινούργιο άλμπουμ της Florence and the Machine, το Everybody Scream. Αυτό είναι το Backlog. Στο φετινό Eject Festival 14 Ιουλίου στο γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Σταδίου. Ζωντανά και πάλι η Florence and the Machine.
1: Ακούτε Κόσμος.

When Doves Cry, το υπέροχο του Prince. Και σας θυμίζω ότι μπορείτε να μπείτε στο On Demand στο rteco.gr για να ακούσετε αυτή την συναυλία που έδωσε την αφιερωμένη στη μνήμη του Prince 10 χρόνια μετά το θάνατό του, που διοργανώσαμε εδώ στο στούντιο της ERT με την Idra Kane και το σχήμα της. Μπορείτε να το ακούσετε πάλι στο On Demand του Κόσμος στο rteco.gr 23 Απριλίου.

0: Έλεγα στο Λεωνίδα τον Όπουλο ότι αυτό το κομμάτι του MCD, του Έλληνα MCD, με την Ζωή Μωρέτη, μου αρέσει πολύ, μου θυμίζει παλιές καλές στιγμές και της acid jazz της εγγλέζικης και αντίστοιχα πράγματα έτσι που ηχογράφησε ο Γκούρου αυτή την εποχή της δεκαετίας αρχών 2000, όπου η καλλιτέχνη, η παραγωγή της hip hop εκεί στην Αμερική βάζαν jazz πολύ μέσα στις παραγωγές τους και μ' άρεσε πολύ και το μοιραζόμαστε μαζί σας αυτό το κομμάτι, καινούργια κυκλοφορία.
1: Μην για δύο ώρες εδώ μοιραστήκαμε και τις μουσικές μας και γενικώς τα διάφορα σχόλιά μας μαζί σας. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης ήταν εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντισε τον ήχο. Σας αφήνουμε στα χέρια και στις μουσικές του Γιώργου Μουκταρίδη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
4: Λουπουρτούνι.
3: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου, είναι λίγο μετά τις 12 και είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης στον κόσμο και τους 93,6. Παρέα θα πάμε και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από τις 12 μέχρι τις 2, Δευτέρα έως και Παρασκευή, ενώ στη φροντίδα του ήχου είναι ο Κώστας Κυριακάκης. Ξεκίνησα σήμερα με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, αυτό το My Favorite Things, που μόλις ακούσατε στην εκτέλεση του Ιταλού Μάριο Μπιόντι, ένα τραγούδι που έγραψαν οι Richard Rodgers και Oscar Hammerstein ο δεύτερος, από το τρομερό και φοβερό soundtrack της ταινίας αλλά και του θεατρικού «Η Μελωδία της Ευτυχίας». Μια μελωδία από τις περίπου 1500 που έγραψε και συνέθεσε στη ζωή του ο κορυφαίος του 20ου αιώνα ή τέλος πάντων ένας από τους κορυφαίους, ο Richard Rodgers. Μας ακούτε όπως συμβαίνει καθημερινά μέσα από το www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή AirTeco και κουβαλάτε μαζί σας με αυτόν τον τρόπο παντού το αγαπημένο σας ραδιόφωνο και φυσικά μας ακούτε και τόσο από το ψηφιακό όσο και από τον αλλαγικό σας ραδιόφωνο.

Ένα από τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του David Byrne λέγεται What is the reason for it. Εδώ το ηχογράφησε πρόσφατα και το τραγουδάει στα ισπανικά. Qual es la razón? Παρέα με την πολύ σπουδαία αλλά και πολύ πετυχημένη τραγουδίστρια και τραγουδοποιό από το Μεξικό, την Ναταλία Λαφουρκάδε, αλλά και τους Mexican Institute of Sound. Όπως έχετε καταλάβει εδώ και καιρό, είναι ένας τους πολύ αγαπημένους μου και κορυφαίους και αγαπημένους μου καλλιτέχνες, και οι λόγοι είναι τόσο υποκειμενικοί όσο και αντικειμενικοί, αφού μόνο την πορεία του να δει κανείς από το 1977 μέχρι και σήμερα, την πορεία του David Byrne δηλαδή, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για έναν από τους μοναδικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της σύγχρονης pop μουσικής. Θα τον δούμε και από κοντά και περιμένω φυσικά μέχρι την 21η Ιουνίου στο πλαίσιο του Release Festival, που φέτος κλείνει τα 10 χρόνια, σε μια εμφάνιση μαζί με άλλους 13 μουσικούς και χορευτές στη σκηνή, που σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπου και αν εμφανίζεται, αποθεώνεται τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία τώρα με τους Polo & Pan και το Κάνοπε.

Ώρες-ώρες λέω ότι φαντάζομαι ότι η εξέλιξη της ethnic και της world μουσικής των δεκαετιών του 90 και του 2000 δεν μπορεί να είναι άλλη από τα project του Damon Albarn, είτε αυτά που κάνει μόνος του solo, είτε αυτά που ηχογραφεί πολλές φορές με τους Gorillaz. Το Silent Running που ακούσαμε μόλις με τη φωνή του Damon Albarn και της Αντελέγε Ομοτάγιο είναι από το άλμπουμ των Gorillaz που κυκλοφόρησε το 2023 με τίτλο Cracker Island. Η Gorillaz, ένα side project όπως λέμε, που όμως απέκτησε χαρακτηριστικά πολύ πετυχημένου μουσικού σχήματος, αφού τρέχει, ηχογραφεί και κάνει εμφανίσεις από το 1998, θα τους δούμε και αυτούς στις 25 Ιουνίου στο πλαίσιο του Release Festival στην Πλατεία Νερού, ένα από τα πρώτα και πολύ μεγάλα sold out του φετινού καλοκαιριού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά και σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις στο επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο διατάσσει του Ισραήλ επικαλούμενο παραβίαση της εγκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
8: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
0: Κόσμος 93,6.

Αυτή εδώ είναι η Thievery Corporation, αυτό εδώ είναι το Lebanese Blonde και αυτό σημαίνει ότι είστε στον κόσμο, στους 93,6. Και είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, η ημέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6 Μαΐου, πάμε παρέα και σήμερα όπως γίνεται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι τις 2. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μας, αυτό που λέμε μικρά κομμάτια, όχι μεγάλες επιτυχίες δηλαδή, κυκλοφόρησε το 2025, λέγεται Where is the Love, είναι του Γκίσμου Βαρύγιας, στη γαλλόφωνη εκδοχή του, μαζί με τον Βέλγο ράπερ, τον Diego.

Το Downbound Train του Bruce Springsteen που μόλις ακούσαμε έγινε ένα από τα 6 single που κυκλοφόρησαν μέσα από το άλμπουμ Born in the USA το 1984 και 1985. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε όμως για πρώτη φορά σαν σήμερα, στις 6 Μαΐου του 1982, όταν ο Bruce Springsteen ηχογραφούσε τραγούδια για το άλμπουμ Nebraska, το οποίο όμως ήταν αυτό που λέμε το ακουστικό του άλμπουμ. Έτσι, προς το τέλος των ηχογραφήσεων αυτών, δοκίμασε και κάποια από τα τραγούδια που είχε κάνει ακουστικά να τα ηχογραφήσει με την μπάντα του ηλεκτρικά. Είναι η περίφημη πλευρά Electric Nebraska. Όπως είδαμε και στην ταινία το 2025, το Deliver Me From Nowhere, το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε εκείνη την περίοδο, στο ίδιο στούντιο, έμεινε όμως στα συρτάρια του Bruce για το επόμενο άλμπουμ που ακολουθούσε, που δεν ήταν άλλο από τη μεγαλύτερη του μέχρι σήμερα επιτυχία, το Born in the USA. Πράγμα που για μένα τουλάχιστον σημαίνει ότι το αφεντικό ήξερε από τότε πάρα πολύ καλά τι έκανε και γιατί το έκανε.

Με το τραγούδι αυτό, το Opening Night, οι Arctic Monkeys φαίνεται πως επιστρέφουν σε συνθέσεις και τραγούδια έχοντας στο πλευρό τους μεγάλη έμπνευση και με κάνει να περιμένω με ανυπομονησία το καινούριο τους άλμπουμ. Το Opening Night είναι μέρος της συμμετοχής των Arctic Monkeys στο project Help 2 για την World Child Records, που έρχεται με τη σειρά του να ενισχύσει πρακτικά, οικονομικά και ψυχολογικά παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο τα οποία δοκιμάζονται από πολέμους και κακουχίες. Είμαστε λίγο πριν από τη μία, εδώ, στον κόσμο και στους 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Κόσμος.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ένα από τα που λέμε κλασικά τραγούδια της δεκαετίας του 70 του Roy Ayers. Και αυτή εδώ η εκτέλεση έρχεται από το 2010 με τη φωνή του Σεου Ζόρζη και του Σαλμάζ σε μια διασκευή που είναι από τις σπάνιες φορές που νομίζω στέκεται αντάξια της πρωτότυπης εκτέλεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε στον κόσμο, 93,6. Η μέρα είναι Τετάρτη 6 Μαΐου. Ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τον Κώστα Κυριακάκη, φροντίζει τον ήχο, είναι εδώ μαζί σας για άλλη περίπου μία ώρα.

Ακούσαμε την φωνή των National σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου προσωπικά του τραγούδια. Ήταν φυσικά το One More Second, ο Matt Berninger, η φωνή, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι, η κινητήριος δύναμη των National. Έρχεται στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου, ανοίγοντας τη βραδιά για τους Cure, στη δεύτερη μέρα του Jet Festival. Από τους πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνες, τους πολύ στιβαρούς και από αυτά που περιμένω να δω από κοντά το φετινό καλοκαίρι.

Είναι ένα από αυτά τα υπέροχα ντουέτα που μας χαρίζει ο Τζεφ Γκόλντμπλαμ, ο ηθοποιός και μουσικός που βρίσκεται στο πιάνο και στη φωνή, και είναι ένα υπέροχο ντουέτο γιατί μαζί του βρίσκεται και η πολύ αγαπημένη Μέλοντι Γκαρντό. Τον Τζεφ Γκόλντμπλαμ, ξέρετε, τον έχουμε γνωρίσει σαν Δία στη σειρά Χάος και τον αγαπήσαμε επίσης και σαν μάγο του Oz στο Wicked. Είναι πιανίστας και είναι εξαιρετικός. Μάλιστα πριν από μόλις 24 ώρες έκλεισε δύο βραδιές συνεχόμενες, δύο εμφανίσεις με το συγκρότημά του και συνοδευόμενος από μια πολύ μεγάλη ορχήστρα στην θρυλική όπερα του Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Στις 5 Ιουνίου κυκλοφορεί το καινούργιο του άλμπουμ με τίτλο Night Blooms, που όπως πάντα είναι στη jazz πλευρά της μουσικής, με ωραίες συνεργασίες, πολύ ωραία ονόματα, ωραίες επιλογές τραγουδιών και διάθεση νυχτερινή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιβεβαιώνει το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters, δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκη στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδώ ενώ συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση σπήρας που εξαπατούσε πολίτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Μια από τις πιο γλυκές κούμπιες που έχω ακούσει. Ο λόγος για την κούμπια Espacial από τους Οντατρόπικα και τη συλλογή The Bright Side of the Road νούμερο 2, όπως λέμε, την κόκκινη. Την ακούμε εδώ, στον κόσμο και του 93,6. Γλυκιά κούμπια, μελωδική κούμπια, λυκνιστική, αλλά και σπάνια.

Συνεχίζεται μια πολύ σημαντική έκθεση για την πόλη με τίτλο «Ο κόσμος της πρωτοπορίας» και υπότιτλο «Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος», η οποία και σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την πρώτη μεγάλη παρουσίαση της συλλογής Κωστάκη στην Ελλάδα. Η νέα αυτή έκθεση που τρέχει στην Εθνική Πινακοθήκη επαναξετάζει τη συλλογή Κωστάκη, τη σπουδαία αυτή συλλογή, μέσα από το πρίσμα της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος, μια θεματική που στη Ρωσία των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα αποτέλεσε κρίσιμο πεδίο καλλιτεχνικής έρευνας. Μια έκθεση που νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να δείτε.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ημέρας. Έτσι είχαν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Από τον Γιώργο Μουχταρίδη που διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντιζε τον ήχο, να έχετε ένα πανέμορφο απόγευμα. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά. Ακολουθεί η Λουκία Σούπουλη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
0: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα πολύ γλυκό κομμάτι, ένα ύμνο στην αγάπη γεμάτο ζεστασιά. Με την Πάολα Φούγκα, τη βασίλισσα της χαβανέζικης soul, που εδώ ένωσε τη φωνή της με δύο θρύλους, της folk των Ben Harper, αλλά και τον συμπατριώτη της, τον Jack Johnson. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 2. Εσείς ακούτε Κόσμος τους 93,6. Συνεχίζουμε με τον Σουβιάν Στίβενς με το κομμάτι Chicago από το 2005. Ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί πολύ με τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση.

Σουφιάν Στίβενς με το κομμάτι Chicago από το 2005 και το άλμπουμ Illinois. Ένα τραγούδι που ίσως οι περισσότεροι να το θυμόσαστε από την ταινία Little Miss Sunshine ή από τη σειρά The Bear που διαδραματίζεται στο Σικάγο. Μεσημεράκι, Τετάρτη, 6 Μαΐου, με πολύ ωραίο καιρό σήμερα στην Αττική, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, στους 24 στο θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4, Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου, Ντε Πέδρο και Καλέξικο μαζί στο κομμάτι Two Parts in One αμέσως τώρα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σε όλους.

Λόντον από το ντεμπούτο άλμπουμ του Άγγλου μουσικού τραγουδιστή και ποιητή του Benjamin Clementine, το At Least For Now, κυκλοφόρησε το 2015. Και τώρα στη Γαλλία με τον παραγωγό της trip hop σκηνής, τον Kid Loco, από το άλμπουμ του Confessions του 2009. Ακόμη το Confession εδώ στο remix του Parov Stellar θεωρείται πλέον κλασικό.

Σύγχρονη γαλλική pop από τον τραγουδοποιό αλλά και δεξιοτέχνη των Πλήκτρων ήταν ο Αλμπίν Τελασιμών, ο οποίος στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως η Βανέσα Παραντή αλλά και ο Iggy Pop. Ακούσαμε το κομμάτι Les Hommes en Jeanne από το ομώνυμο άλμπουμ του του 2023. Εν τω μεταξύ τρέχει ενδιαφέρον διαγωνισμός μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος936, έτσι θα μας βρείτε. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την avant première της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα» στο Cinéphile τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Μια απολαυστική ελληνική ταινία για το φετινό καλοκαίρι των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέριου Ντινόπουλου, ένα βουκολικό ρομάντζο του 21ου αιώνα, αισιόδοξο, αστείο αλλά και απελευθερωτικό, αφού γκρεμίζει τα στερεότυπα και αντιστέκεται στον συντηρητισμό της ελληνικής επαρχίας μέσα από την ιστορία δύο κολλητών φίλων. Η Αρκουδότρυπα απέσπασε 7 βραβεία στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το βραβείο καλύτερης γυναικείας συνεισφοράς. Τιμήθηκε επίσης με το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου και έκανε πρεμιέρα. Κάντε like λοιπόν στη σχετική ανάρτηση που θα βρείτε στο Instagram του Κόσμος και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις για την avant première της ταινίας, όπως είπαμε, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7:30 το απόγευμα, και μάλιστα παρουσία συντελεστών.

Οι Βρετανοί Tinder Sticks στον αέρα μας με τον Stuart Staples να αφηγείτε πάντα ωραίες ιστορίες με αυτή την υποβλητική και βαρύτονη φωνή του. Εδώ από το άλμπουμ The Hungry Show του 2008 ακούσαμε το κομμάτι Yesterday's Tomorrows, 33 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με τη Βίβια Νικολοπούλου τώρα στη ρύθμιση του ήχου και τη Λουκία Σούπουλη να συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Και έρχεται ο Αμερικανός Jalin Gonda, η νέα μεγάλη δύναμη της Soul με έδρα το Λονδίνο, μετά το πολύ επιτυχημένο ντεμπούτο του 2023, έρχεται με δεύτερο άλμπουμ, ονομάζεται Doctrine of Love, κυκλοφορεί τον Ιούνιο από την Dubtone Records, επηρεασμένος και εδώ από τον ήχο του James Brown. Πάμε να τον ακούσουμε στο ομώνυμο Doctrine of Love, Jalin Gonda.

Νομίζω ότι εδώ υπάρχει το ιδανικό πάντρεμα της ψυχεδελικής rock των Crew Angbin με τη vintage soul φωνή του Leon Bridges σε αυτό το χαλαρό και αγαπημένο road trip κομμάτι με τίτλο Texas Sun από το ομώνυμο EP του 2020 και μια εξαιρετική επίσης μπαλάντα που συνδυάζει και τη βραζιλιάνικη ευαισθησία της Vanessa D'Amata με τη ζεστή φωνή του Ben Harper, όπου ο καθένας τραγουδά στη γλώσσα του σε ένα ντουέτο εδώ για το χωρισμό αλλά και την ευχή για καλή τύχη όπως και ο τίτλος Good Luck.

πολύ πολύ αγαπημένο σύγχρονο soulman, ο Curtis Harding, με το Out in the Black, ένα κομμάτι που ξεχωρίζει από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, το album Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt. Σαφέστατα επηρεασμένος από τα διαστημικά ταξίδια και τις ταινίες του Ridley Scott, εδώ στον κόσμο 93,6 είστε συντονισμένοι. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις, αν θέλετε, διαδικτυακά σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, όπου και αν είστε, μπαίνετε στην πλατφόρμα Erteco, στη διεύθυνση erteco.gr, επιλέγετε οποιοδήποτε ραδιόφωνο τη σέρα θέλετε και απολαμβάνετε την αγαπημένη σας εκπομπή, τόσο live όσο και on demand. Και τώρα πίσω στο 1967 με τον Αμερικανό Καναδό αρχιτέκτονα του rock musical, ο οποίος επαναπροσδιορίσε το Broadway με το έργο Hair, σύμβολο της αντικουλτούρας των 60s. Let the Sunshine είναι από το αντίστοιχο soundtrack album, είναι ο Galt McDermott.

0: στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Κόσμος 93,6.

Μεσημέρι, Τετάρτης 6 Μαΐου, 4 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, ξεκίνημα με τον Ιταλό Ραφαέλ Γκουαλάτσι που έγινε γνωστό το 2011, τόσο με τη νίκη του στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, όσο και με τη δεύτερη θέση που είχε κατακτήσει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, εδώ με το κομμάτι Reality and Fantasy. Άρα δεικνύει τη δεξιοτεχνία του στο πιάνο, του χάρισε μάλιστα και πλατινένια διάκριση αλλά και διεθνή απήχηση. Έτσι σας καλωσορίζουμε λοιπόν, παρέα πάμε μέχρι τις 4. Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Γκάμπριελς αμέσως τώρα στον αέρα μας με το Remember Me.

αυτή ήταν η γαλήνια τηλές φωνή της Naomi Sharon από τις πιο ξεχωριστές νέες φωνές της ευρωπαϊκής R&B σκηνής. Μας έρχεται από την Ολλανδία, την ακούσαμε στο κομμάτι The Only Love We Know από το ντεμπούτο της άλμπουμ το Obsidian. Και πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, να ακούσουμε την Dylan Balke, πολύ ταλαντή τρομπετίστα και τραγουδοποιός και εξέχουσα μορφή της τουρκικής indie σκηνής, εδώ σε μια live ηχογράφηση του 2021.

Ήταν η jazz και blues Αμερικανίδα τραγουδίστρια η Diana Washington, βεβαίως από το 1959 στο Cry Me a River, που πρώτη τραγούδισε η Julie London και που δεκαετίες αργότερα, δηλαδή το 2008, οι Truth and Soul το ανανέωσαν με το remix τους. Και πάμε τώρα στον αναγνωρισμένο παραγωγό και πολυοργανίστα τον Κούτιμαν με το νέο του single, έχει τίτλο Hope.

Με μία στάση στη Γαλλία και ακούσαμε τον Benjamin Biolay στο κομμάτι Don Lamerco Benz από το εξαιρετικό του άλμπουμ το Trash Yeye του 2013 και τώρα στο πράσινο ακροτήρι με την πολύ γλυκιά Myra Andrade. We used to call it love.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούζ αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.

0: με τον Μάνι Μάρκ, τον Αμερικανό παραγωγό και πολυοργανίστα που είχε γίνει ευρύτερα γνωστός ως ο τέταρτος Beastie Boy λόγω της καθοριστικής του συμβουλής στον ήχο τους. Ακούσαμε το κομμάτι Hand in Your Head από το εμβληματικό ντεμπούτο Mark's Keyboard Repair του 1995, ένα άλμπουμ που θεωρείται σταθμός στο lo-fi ήχο εκείνης της εποχής. 36 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, τελευταίο ημιώρο σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη και έρχεται ένα mashup, μια μίξη τραγουδιών δηλαδή από τον DJ Critical, ο οποίος κατάφερε να ενώσει τους δύο μεγάλους αντιπάλους της hip-hop σκηνής, τον Tupac Shakur και τον Notorious B.I.G. πάνω στο μελωδικό κομμάτι του Bill Withers, γεφυρώνοντας έτσι την κόντρα των δύο ακτών της Αμερικής. Me Against the World, καλησπέρα και πάλι.
1: Sunlight hurts my eyes. It's just me against the world.
2: And something without wanting
1: love. Nothing to lose. Just me against the world.

Αυτός ήταν ο Μπακάρ στο κομμάτι Helen Back από το μόνιμο του άλμπουμ του 2019 και έρχονται οι Souls of Mischief για τη συνέχεια. Θεωρούνται η ακρογωνία ηλίθη της jazz rap σκηνής της Δυτικής Ακτής. Εδώ σε ένα κομμάτι που οι κριτικοί το κατατάσσουν στα κορυφαία hip-hop κομμάτια όλων των εποχών, βασισμένο σε ένα sample από το κομμάτι Heather του θρυλικού jazz drummer του Billy Cobham, 19-3 Till Infinity, Souls of Mischief.

Αμερικανίδα Kendra Morris και το πολύ πολύ αγαπημένο της τελευταίας περίοδου, το reggae rock steady κομμάτι με τίτλο Flat Tire, από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά, το album Next. Και πάμε στη Τζαμάικα για τη συνέχεια με την Νόρα Ντίν, η οποία έγινε γνωστή στη δεκαετία του 60 ως μέλος των Soulettes, δίπλα στη Ρίτα Μάρλι δηλαδή. Πριν χαράξει όλο πορεία, πάμε να την ακούσουμε στο κομμάτι Peace Begins Within από το 1971.

Peace begins within, έτσι είναι. Η ηρεμία έρχεται από μέσα καταρχήν. Εδώ κάπου ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6. Έρχεται σε λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Και κλείνουμε σήμερα στη Γαλλία με αυτήν την τρελοπαρέα του Chinese Man, εδώ στη δική του εκτέλεση σε ένα instrumental κομμάτι του 1963. Το Washington Square, των Village Stompers, από την Βίβια Νικολοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

My Cinematic διάθεση ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα και καλώς βρεθήκαμε. Με μουσικές που ξεχωρίζουμε και έχουν κάτι να μας πούν, θα φτάσουμε μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Κόσμος 93,6. Στην καρδιά της Άνοιξης παίζουμε με τις μουσικές που δημιουργούν ωραίες ατμόσφαιρες. Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αφού ξεκινήσαμε πιο ήσυχα, ας συνεχίσουμε κάπως έτσι.

κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Too sexy for my love.

0: Teddy Swims, The Door, από τα τραγούδια που γέμισαν το ραδιοφωνικό αέρα κυρίως το 2024, αλλά συνεχίζει την πορεία του φυσικά, και μια μπάντα τώρα που ξεχωρίζουμε, ο λόγος για τους Ezra Collective, και ένα τραγούδι για το body language, για τη γλώσσα του σώματος, που θα στέλνει πάντα τα δικά της μηνύματα.
1: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo.

Billie Eilish και Birds of a Feather, αυτή η φωνή και αυτό το τραγούδι από τα αγαπημένα μας. Λοιπόν, πάμε στις 4.30 τώρα για τις ειδήσεις σε τίτλους και σε πολύ λίγο πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα είναι οι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Εξετάζουν την πρόταση, δηλώνουν οι Ιρανοί. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο, νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. Λουπουρτούνι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
7: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος Radio.gr.

Γιον Σουνά και μια διαφορετική εκτέλεση στο I've seen that face before, ακουστική και τρυφερή. Δεύτερο ημέρο εκπομπής. Καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος, εδώ στο Κόσμος 93,6. Και να θυμηθούμε τώρα αυτό εδώ.

0: Λος Μύρλος και Σονίδα Αμαζόνικο, ένα απίστευτο ταξίδι σε κόσμους μακρινούς κρύβεται πίσω από αυτό τον ήχο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής για να γυρίσουμε πάλι πίσω στις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 σε πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nick Waterhouse και Play to Win, και αυτός είναι ο στόχος, να κερδίζεις και σίγουρα κερδίζεις ακόμα και όταν χάνεις, μόνο που εκείνη τη στιγμή ίσως να μην είσαι σε θέση να το αντιληφθείς. Λίγο μετά τις 5 είμαστε εδώ στους 93,6 και στον αέρα του κόσμου μας. Ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλάει και βάζει τις μουσικές, και τώρα αυτό εδώ.

Black Pumas, More Than a Love Song, και ξεκινά σήμερα το καθιερωμένο Athens Music Week. Είναι η 8η χρονιά που έρχεται στην πόλη του φεστιβάλ, όπου οι λάτρες της μουσικής και οι επαγγελματίες της μουσικής συναντιούνται για να μοιραστούν μια μοναδική πολιτισμική εμπειρία. Το πρόγραμμα πλούσιο και φέτος και με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όσοι πιστοί λοιπόν, προσέλθετε. Και πάμε παρακάτω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις σε ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

Αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία και όχι χιλιοπαιγμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε μεταξύ μας, στο ραδιόφωνο Angus and Julia Stone, Down to the Sea, παραπέμπει σε ταξίδι, σε ασπρόμαυρες εικόνες. Καλησπέρα και πάλι, τέταρτο τελευταίο ημίωρο. Για λίγο ακόμα, παρέα με τις μουσικές μας.

Ben Longle Soul από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που έκανε πέρσι ήταν το The Walls. Η αλήθεια πως όσο περνάνε τα χρόνια, δύσκολα τα άλμπουμς που κυκλοφορούν έχουν αυτό το κάτι, ή μάλλον να το θέσουμε αλλιώς, δύσκολα κυκλοφορούν άλμπουμ που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Αυτό στο σχόλιο.

Μιλ Πάσος. Και τώρα τέλος, σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Τασκαλιδερανιάν για τη φροντίδα του ήχου. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: βάλε! Το βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Red Rebellion, Kelly Boos, μέσα από το καινούριο άλμπουμ. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, Fairy Tale. Ο τίτλος του άλμπουμ, απογευματάκι Τετάρτης είναι 6 Μαΐου, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει από την άνοιξη απότομα στο καλοκαίρι σιγά σιγά. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο μουσικές όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip. Με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο και Τέμι Μπαλά. Με ένα Grammy ο Kevin Parker, δικό του όλο το project από την Αυστραλία. My old ways, και να μιλάει για αυτές τις συνήθειες που μπορεί να έχει κανείς, που εκεί που νομίζω τις έχεις κερδίσει, ρίξει, νικήσει, διώξει, επιστρέφουν. My old ways, όπως λέει ο Kevin Parker, τα μην παλά.

Impala, My Old Ways, 2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου, earthecho.gr. Ένας κόσμος του ραδιοφώνου. Όλη η ελληνική ραδιοφωνία σε ένα application. Δηλαδή με ένα κλικ στο κινητό σου βρίσκεσαι σε έναν ολόκληρο ραδιοφωνικό κόσμο με όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, όλες τις εκπομπές του κόσμου, τα podcast και φυσικά στο χρόνο που εσύ μπορείς. Και έτσι δεν χάνεις καμία εκπομπή. Ερτέκο.gr. Για να είσαι maker που λέει και ο Fink, σύναψον το καλό στο edit.

Η εμπειρία που θα της δώσεις εσύ είναι το πώς θα την πάρεις. Αυτό λέει ο Φινκ μέσα στο στίχο του, στο Maker. Αυτό που λέμε η ζωή δεν είναι αυτό που σου συμβαίνει, είναι αυτό που εσύ διαλέγεις να κάνεις με αυτό που σου συμβαίνει. Η ευτυχία εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεών σου. Και όπως έλεγε και επίκτητος, δεν στεναχωριόμαστε από αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά από την άποψή μας για αυτά που μας συμβαίνουν. Από την οπτική μας δηλαδή. Και καμιά φορά αυτό που λέμε, αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που είναι. Και ο καθένας επιλέγει την πραγματικότητα που θα βάλει. It's what it is, Mark Knopfler στον αέρα μας. Viber, Cosmos Radio, για να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber και φυσικά και στο Messenger, στις official σελίδες μας σε Facebook και Instagram όπου ακολουθείς. Στέλνεις μηνύματα, μαθαίνεις τι γίνεται και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς.

Με το μαγικό ήχο του Νόπφλερ μοναδικός, It's where it is, στον αέρα μας, κόσμος, τα ραδιοφωνά σας. 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο στο στούντιο, email διαβάζουμε, μηνύματα διαβάζουμε. Κάποιοι διαβάζω συμφωνείτε και με την Τζόνι Μίτσελ που είπε τα 1000 μύρια για τον Bob Dylan. Όχι μόνο, υπάρχει ένα ολόκληρο άρθρο στο Far Out που τα έχει μαζέψει όλα αυτά που λένε διάφοροι καλλιτέχνες, που είναι τίποτα, 3-4 μπροστά στα όλο τον πλανήτη που ό,τι καλλιτέχνης υπάρχει έχει πάρει έμπνευση από τον Dylan. Αλλά το ποιος είναι ο Dylan, το κρίνει, το έχει κρίνει ήδη η ιστορία. Η προσφορά του στην πολιτιστική και μουσική κληρονομιά που είναι αναμφισβήτητη, τεράστια και ανεκτήμητη, και δηλώσεις του τύπου και τέτοιου ύφους από καλλιτέχνες του βιλενικού της Τζόνι Μίτσελ απλώς τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί, εντάξει, κάποια πράγματα είναι απόψεις, κάποια άλλα είναι απλώς ανεπανόρθωτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί, εντάξει, κάποια πράγματα είναι απόψεις, κάποια άλλα είναι απλώς

απάντηση που δεν κάνει το Blowing in the Wind και την ξέρουμε είναι το τι είναι ο Dylan και τι έχει δώσει στην ιστορία. Ο Gilmour είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι τα τραγούδια του Dylan είχαν τέτοια μηνύματα που ένιωθες σαν να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα κάθε φορά που άκουγες όποιο τραγούδι του Dylan. Νιώθω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, λέει ο Gilmour, και σίγουρα δεν θα μπορούσε στιχουργικά όμως. Μουσικά το έχει φτάσει το επίπεδο ή το έχει ξεπεράσει. Στιχουργικά σίγουρα όχι μόνο ο Gilmour, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολο κανείς να φτάσει σε αυτό το level που έγραφε ο Dylan, αν και υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδοποιοί τεράστιες σε αυτόν τον πλανήτη, ευτυχώς, που έχουν χαρίσει τα δώρα τους γενναιόδωρα στην ανθρωπότητα, το μουσικό τους δώρο. Και τα σχόλια τα φοβερά για τη συναυλία των Μετάλλικα και τις δεν ξέρω πόσες νταλίκες έχουν σκάσει μύτη, ολόκληρο άρθρο βγήκε ότι μεταφέρουν σατανιστικά πράγματα. Καθόλου μια χαρά, παιδιά, είναι πολύ καλοί άνθρωποι οι Μετάλλικα και φυσικά τους αξίζει όλη αυτή η κατάσταση που γίνεται τριγύρω από τους Μετάλλικα, γιατί έχουν ξεφύγει τελείως. Είναι billion dollar μπάντα πλέον, έχουν μπει στην κατηγορία του mainstream, φεύγοντας από το metal, γιατί κατάφεραν, ανεξάρτητα από το ποιο είδος μουσικής ακούει κανείς, να παθιάσουν το κοινό όσο κανείς. Έχουν πολύ παθιασμένο κοινό. Η ενέργεια στις συναυλίες των Μετάλλικα δεν μοιάζει με καμία συναυλία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μαζί με τους Floyd είναι οι δύο πιο σπουδαίες, τα δύο πιο σπουδαία live acts που έχουν γίνει. Είναι πραγματικά συγκλονιστική σκηνή. Είναι μια εμπειρία που δεν έχει ξαναδεί κανείς εύκολα. Αν δεν έχει δει δηλαδή τους Μετάλλικα, και είναι η πρώτη φορά που έχετε πάρει εισιτήριο, θα είναι ίσως μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές που θα έχετε δει. Say a prayer, little one, don't forget my son, to include everyone.

Enter Sandman από τη Shell που διασκευάζουν Metallica. Εμείς θα δούμε και τους Cure που έρχονται και πλησιάζει και αυτή η ημερομηνία, η σπουδαία βραδιά, και Florence and the Machine και Michelle Gurevich. Όλα τα καλά στην Αθήνα, πολλές συναυλίες. Η Cure είναι 15 Ιουλίου στο μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Ήταν απίστευτη και την τελευταία φορά που τους είδαμε στην πλατεία νερού. Eject Festival λοιπόν, 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Cure.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται, αν και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδρίες του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία, υποστήριξε. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε κάθριξη 18 ετών καταδίκασε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner, στα 87 του χρόνια. Αρές νεφός αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Kessler αυτό, Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexico Institute Sound και David Byrne, παρέα στο τραγούδι του David Byrne που θα τα ακούσουμε και live τώρα, γιατί έρχεται ο David Byrne στην Ελλάδα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ. Ο David Byrne θα είναι Κυριακή 21 Ιουνίου. Road trip μουσικό παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Μπαμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Να θε πελούσο. Ακαμπάιο. Το καλοκαίρι είναι εδώ, έτσι. Ξαφνική άνοδος θερμοκρασίας. Τις επόμενες μέρες μέχρι και 30 βαθμούς θα φτάσει. Σήμερα είχαμε και ένα αεράκι. Τις άλλες μέρες δεν ξέρω.

Στο 210-6664-29 μιλάμε, rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, σε ένα application μόνο, με όλα να γίνονται εύκολα και στο χρόνο που θέλεις εσύ. Καλησπέρα στην παρέα μας εδώ στο Viber που στέλνει τα μήνυματά σας, τα διαβάζουμε, email, messenger, τηλέφωνα εδώ στο στούντιο, κόσμος 93,6 όπου και αν βρίσκεσαι δίπλα σου. Το soundtrack, ίδια εικόνες διαφορετικές, η Mamba LD στον αέρα.

Χαρά μου λοιπόν από το Σιμάι Μπαλντί και σε τάγκο αυτή η εκτέλεση. Και αφού μας πήγε σε τάγκο, εμείς θα μείνουμε στην Αργεντινή. Να ακούσουμε, να απολαύσουμε μάλλον την ορχήστρα του Αλφρέντο Ντι Άντζελις και να ακούσουμε το Κέρο Βέρτε Ούναβες μας. Θέλω να σε δω άλλη μία φορά, λέει ο ερμηνευτής, και ας πεθάνω ξεχασμένος εκεί σε μια γωνιά. Κλασική κατάσταση του τάγκο, σαν να μην υπάρχει αύριο ο στίχος. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε από τον Φρανσίσκο Κανάρο το 1939. Ένας άντρας που ζητάει για να δει για μία τελευταία φορά την αγαπημένη του, ακόμα κι αν του πει ότι όλα έχουν τελειώσει και δεν αξίζει να προσπαθήσει και μπορεί να ζήσει μες στις τάχτες ενός έρωτα, μες στην αγωνία του, όπως λέει, γιατί λέει και τη λέξη αγωνία, θα νιώσει ανακούφιση ακόμη και αν πεθάνει ήσυχα ξεχασμένος σε μια γωνιά.

It had better be tonight. Ακούσαμε Buddy Greco. Στην Ιταλία βρεθήκαμε και η Ιταλία πνίγεται έτσι αμάλφη και ποζιτάνο. Γίνεται ένας χαμός, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος και έτσι όπως είναι και χτισμένο δεν βοηθάει το ποζιτάνο, το αμάλφη. Viral μέσα από το TikTok έγινε, πήρε ένα πολύ μεγάλο στάτους, έγινε σύμβολ του στάτους και όλοι βρίσκονται εκεί έστω και για μία φωτογραφία, με αποτέλεσμα βλέπουμε φωτογραφίες τώρα που δεν, δηλαδή και τέτοιο μήνα έτσι, να μην μπορεί να προχωρήσει άνθρωπος, σκεφτείτε τι θα γίνεται τον Αύγουστο. Ένας κακός χαμούλης λοιπόν σε Αμάλφη και Ποζιτάνο. Απόλυτο status symbol στα social media, έτσι, το in. Είναι, έχουν γίνει trends πολλά με το TikTok το τελευταίο καιρό, το τρέξιμο, το fitness στα γυμναστήρια, το αμάλφι. Έχουν γίνει διάφορα.

Love Me or Leave Me, Tumbao Experience. Δύσκολα τα πράγματα στο Αμάλφι. Κάτοικοι δυσκολεύονται να πάνε στις δουλειές τους το καλοκαίρι, έτσι, στο νοσοκομείο, λόγω του μποτιλιαρίσματος. Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί, διώχνοντας τους μόνιμους κατοίκους και μετατρέποντας τα χωριά σε απλά σκηνικά για τουρίστες και για μια selfie στο Αμάλφι.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl, γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Calypso Blues, More Horizons στο Edit. Νένε Βάσκες, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7. Ξεκινήσαμε με Βενεζουέλα. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Η Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον ήχο μας. Είναι 6 Μαΐου, είναι απόγευμα Τετάρτης. Οι μέρες μεγαλώνουν, το φως είναι καλοκαιρινό. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς τις επόμενες μέρες. Απότομο το καλοκαίρι. Αλλά αν κάνεις δίαιτα, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δηλαδή είναι η μόνη μέρα για cheat day. Είναι καλό για cheat day. Τους κανείς κάνει όλες τις άλλες τις προηγούμενες. Αν έχεις κάνει όλες τις προηγούμενες, χάνεις το cheat day το φοβερό, που είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν ξέρω αν μετράει, αν παχαίνει κανείς παρόλα.

Ένα βραδάκι στη Ρώμη μας πήγε ο Πατρίτσιο Μπουάνι με τη δική του εκτέλεση του An Evening in Roma και ο Μικ Χάκενελ τον Simply Red σε ένα πολύ ωραίο, όχι μόνο ένα, το Soul Classics που έκανε tribute σε αγαπημένα του τραγούδια όπως αυτό που, που θα ακούσουμε τώρα. Και είναι πολύ ωραία εκτέλεση του Μικ Χάκενελ. Έκανε και ένα tribute στον Bobby Bland, πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι δύο albums που τα έκανε αλήθεια με αγάπη. Να τον απολαύσουμε λοιπόν στο It's Impossible. It's

Mike Hucknall λοιπόν στο It's Impossible. Λοιπόν, υπάρχει το νέο trend, διαβάζω, που λέγεται Coolcations. Δηλαδή πως να κάνεις cool διακοπές μακριά από τον πολύ κόσμο, γιατί ταξιδιώτες έχουν αρχίσει να φεύγουν από τον καύσωνα των νότιων χωρών, από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, στρέφονται προς το βορρά. Δηλαδή ο χαμούλης πάει Σκανδιναβία και θα αυξηθεί ως και 35% το 26, Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία. Δηλαδή θέλαμε να πάμε και στη Νορβηγία, πάει. Και εκεί θα γεμίσει. Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία. Μέρη που θα είναι σφιχτικά γεμάτα το 26. Βενετία. Δεν περπατάς, Βενετία. Βαρκελόνη, Ιαπωνία, Κιώτο, Τόκιο, Παρίσι, Άμστερνταμ, Λισαβόνα. Το Ηράκλειο της Κρήτης. Αντιμετωπίζουν over tourism το καλοκαίρι όλες αυτές τις περιοχές, με συμφόρηση και υποβάθμιση της εμπειρίας στους καλοκαιρινούς μήνες, ο ένας πάνω στον άλλον.

μια έρευνα που έγινε, η μεγαλύτερη ευτυχία δεν συμβαίνει κατά τη διάρκεια των διακοπών, αλλά την παραμονή της αναχώρησης. Ο εγκέφαλος φτιαγμένος να απολαμβάνει την αναμονή. Και αυτό το anticipation είναι από μόνο του πηγή εφορίας. Έρευνα του Cornell University επιβεβαίωσε ότι η αναμονή μιας εμπειρίας φέρνει περισσότερη ευτυχία και από την αναμονή αγοράς υλικών αντικειμένων. Το 97% των ανθρώπων αναφέρει ότι απλά το να έχει ένα ταξίδι στο ημερολόγιο του να κάνει τους κάνει πιο ευτυχισμένους.

Nobody's fault but mine. Νίνα Σιμών, η φωνή, rock and roll, το edit. Η ευθύνη δική μας για την καταστροφή της ζωής μας όταν κάτι περνάει από το χέρι σου. Η Νίνα Σιμών έλεγε ότι πρέπει να μάθεις να σηκώνεσαι από το τραπέζι όταν δεν σερβίρεται πια η αγάπη. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, πρέπει να είσαι αξιοπρέπεια, να σηκώνεσαι και να φεύγεις από το τραπέζι. Η Αρίθα Φράγκλιν θυμάται ότι ένα τραγούδι μπορεί να φέρει τόσες πολλές αναμνήσεις σε έναν άνθρωπο, έτσι. Ένας ήχος. Don't play that song.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ.

Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος 93,6.

FG, después de ti, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Βραδάκι έρχεται και σαργεί, γιατί μεγαλώνουν οι μέρες, Τετάρτη 6 Μαΐου. Κάρολ G, το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή, είναι από την Κολομβία. Έχει κάνει μια τεράστια καριέρα και είναι και το μάθημα για το να μην τα παρατάει κανείς ποτέ. Το 2008 προσπάθησε να υπογράψει συμβόλαιο με την Universal Music Latino, αλλά δεν πίστευαν ότι μια γυναίκα τραγουδιστή ρεγκετών μπορούσε να γίνει μεγάλο αστέρι, να μπει μέσα στην pop σκηνή, και της έδωσαν μια άλλη θέση, να είναι in-house songwriter, αλλά αρνήθηκε. Και πήρε βιβλία, μάθαινε, το πήρε ως σημάδι και γράφτηκε σε μαθήματα για το πώς θα προωθήσεις τη μουσική σου και πώς μπορείς να μπεις μέσα στη μουσική βιομηχανία. Και το 2014, νιώθοντας χαμένη από την έλλειψη επιτυχίας, παρακολούθησε όλα αυτά τα μαθήματα και τελικά άλλαξε γνώμη η Universal, υπέγραψε μαζί της και μέχρι και στο βιβλίο, στο World Record Guinness μπήκε. Έχει κάνει ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες σε Billboard Latin Music από γυναίκα σε ένα χρόνο, με 15 υποψηφιότητες το 2022, και ένα χαμό να γίνεται με την Karol G και με το αγόρι εδώ. Κολομβία και Πουέρτο Ρίκο λοιπόν, μπροστά μέσα από δύο φωνές.

0: si yo me emborracho, qué bueno, me ayuda.
1: David Tirar μας φώτος και μέσα σε όλα αυτά που έχουμε πει για τον Bad Bunny, όλα αυτά που έχει πετύχει, έχει κάνει αυτή τη χρονιά, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, είναι και ότι τραγουδούν όλα τα νέα παιδιά που μπορεί να μην μιλούν ισπανικά όλους τους στίχους και τους ξέρουν απ' έξω του Bad Bunny και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Πολλά κατάφερε μέσα σε λίγο χρόνο Bad Bunny και η Karol G που έκαναν τη διαφορά. Και το τραγούδι που ακολουθεί που θα μας πάει πίσω, φεύγουμε από το σήμερα, από την Karol G και τον Bad Bunny, και θα πάμε σε μία μπάντα από τα παλιά, έτσι, Blast from the 90s, σε ένα άλμπουμ που πούλησε σχεδόν 18 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, κέρδισε 3 βραβεία Grammy, έγιναν mainstream, αλλά η μπάντα αυτή ένιωθε περίεργο που αυτό το τραγούδι βγήκε μπροστά, σαν να μην ήθελα να είναι η σημαία του τραγουδιού, γιατί δεν τους χαρακτηρίζει, και αυτή είναι η αλήθεια. Όμως κατάφεραν να κάνουν ένα τραγούδι που ο τραγουδιστής είχε πει ότι το μισό αυτό το τραγούδι και δεν θα ήθελα να είναι αυτό που εκπροσωπεί το συγκρότημα. Νομίζω, εντάξει, δεν είναι αυτό η σημαία, ίσως για κάποιους, αλλά όχι για πολλούς. Στο τέλος όμως το δέχτηκαν, αν και το αποκαλούν αιώνια χαζομάρα, το δέχτηκαν, το αγκάλιασαν, γιατί έγινε σημαία και είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο τραγούδι ακριβώς, όπως λέει και ο τίτλος του, Shiny Happy People, R.E.M.

Shiny Happy People. Λοιπόν, και ήθελε να γράψει ένα έτσι χαρούμενο φρουτένιο παιδικό τραγούδι, το οποίο του βγήκε πιο φρουτένιο από ό,τι πίστευε για τους R.E.M. Δεν περίμενε αυτή την επιτυχία, δεν ήθελε να συνδέεται κάπως με τους R.E.M. αλλά όταν μια επιτυχία φτάνει τόσο ψηλά όπως έφτασε το Shiny Happy People, τελικά γλυκαίνονται και οι καλλιτέχνες που το γράφουν και έχουν μια αντίθετη άποψη. Δηλαδή μπορεί να πέφτεις έξω και εσύ ως δημιουργός, όπως έκαναν και οι R.E.M. το ίδιο και ο Van Morrison με ένα τραγούδι που έγραψε και είχε στο νου του λίγο το Frank Sinatra όταν το έγραφε. Πίστευε, εντάξει, ταιριάζει στο Frank Sinatra, όχι σε μένα. Κάπως ήταν εκτός ρεπερτορίου, αλλά δεν είχε καταλάβει. Κατάλαβε ότι έγραψε ένα όμορφο τραγούδι, αλλά ένιωθε πάντα περίεργα με το Moondance. Είχε μια περίεργηση, μια νεύρωση τον έπιανε. Κάτι δεν του πήγαινε, ακόμη και όταν το ηχογραφούσε, μέχρι να κυκλοφορήσει και να καταλάβει ότι πήγε πολύ. Θα έπρεπε να το πάει πως πήγε σε όλο τον πλανήτη. Michael Bublé, εμείς θα τα ακούσουμε από Michael Bublé.

στο Van Morrison εδώ από τον Michael Bublé. Ωραίος ο Michael Bublé, ευχάριστος πολύ σε όλα τα jazz standards που έχει διασκευάσει. Μέσα στη vocal jazz δεν είναι η φωνή broken, ανήκει στους αληθινούς κρούνες. Αυτό που λέμε, που ήταν ο Τόνι Μπένετ, ο Σινάτρα, τα εξάλλη γενιά αυτή, αλλά είναι αυτό το η πιο pop λουστραρισμένη εκδοχή, θα έλεγε κανείς. Ο Μάικλ Μπούμπλε, αν και είναι πάρα πολύ ευχάριστος, ωραίες οι παραγωγές του, οι ερμηνείες του, σε άλλη κατηγορία. Πέρβις Λί, You Don't Care.

Έρβις Λί και ο Άλι Βίλσον με την ωραία ιστορία με το φίδι, με την κυρία που βρήκε ένα φίδι εκεί στο ποτάμι, ήταν χτυπημένο. Τη ζήτησε βοήθεια να το πάρει σπίτι του, εκείνη το πήρε σπίτι του, το βοηθήσει, αλλά του είπε εντάξει, είσαι φίδι όμως. Του λέει το φίδι, ναι, αλλά είμαι χτυπημένο, δεν θα σου κάνω κακό. Το πήρε στο σπίτι της να το φροντίσει και την τσίμπησε το φίδι. Και του λέει, γιατί με τσίμπησες, αφού είπες ότι δεν με τσίμπησες. Και της λέει, μα μαντάμ, καλή μου κυρία, φίδι είμαι. Τι δεν κατάλαβες. Άλι Βίλσον, The Snake.

αυτή η προσοχή που πρέπει να δίνει κανείς στην ποιότητα των ανθρώπων, των καταστάσεων, ότι καμιά φορά αυτό που βλέπεις, ξέρεις, αυτό είναι όπως το Snake. Αυτό λέει ο Al Wilson, αφού ξέρεις την ποιότητα μιας κατάστασης ενός ανθρώπου, μη ζητάς άλλο αποτέλεσμα από αυτό που βλέπεις, τόσο απλό. Αυτό που λέει ο Al Wilson. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 6 Μαΐου, η θερμοκρασία ανεβαίνει, θα φτάσει στους 30 βαθμούς τις μέρες που έρχονται. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, και η Macy Gray διασκευάζει σε ένα σίγκλ που μόλις κυκλοφόρησε, το I'm Too Sexy. Καλό βράδυ, φιλιά. Too sexy for my love, too sexy for my love.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πέρας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ουτσέλη Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
7: Λουπουρτούνι.
6: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Del Mar. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 6 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Πάντα από την αγαπημένη σας κοινότητα, παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Μπαίνουμε σιγά σιγά μες στο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Μέχρι την Κυριακή λένε ότι θα έχουμε και 30 βαθμούς. Ό,τι πρέπει. Καλή ακρόαση, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτός είναι ο Jack Savoretti, Jack Savoretti και το The One, μέσα από το ένατο καινούριο στουντιακό του άλμπου με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, που μόλις κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ 20 χρόνια μετά τον ντεμπούτο του άλμπουμ, το Between The Minds, μετά την εξαιρετική πραγματικά συναυλία που έδωσε για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall και ήταν sold out, θα ξανατραγουδήσει μέσα στο Μάιο και φυσικά θα τον δούμε και θα τον θαυμάσουμε για την έναρξη της μεγαλύτερης περιοδίας του μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Και θα τον δούμε να ξεκινάει από την Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου, να συνεχίζει σε όλη την Ευρώπη και να φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Οκτωβρίου. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Jack Savoretti στην Αθήνα, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Και την εκπομπή άνοιξε σήμερα ο James Blunt και το Saving a Life.

0: femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και κόσμος jazz μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, τα πάντα. Τις εκπομπές, τις λίστες, τα podcast, τις θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να το ακούσετε live alive on demand μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, Instagram, social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, κάνετε follow και like, κυρίως τα reels που τρέχουν, οπότε αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Και έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας, ανοίγει και ο καιρός, ό,τι πρέπει είναι. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

είμαστε παρέα με τον Χουάνε σε ένα ντουέτο που είχαν κάνει πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε πει ότι η Μον Λαφέρτε, με καταγωγή από τη Χιλή και από το Μεξικό, μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια εδώ και χρόνια, κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην Latin μουσική σκηνή σε όλο τον κόσμο και με την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Όπως φίλες και φίλοι, την προηγούμενη εβδομάδα που έδωσε μια τεράστια συναυλία, δωρεάν συναυλία στην Βραζιλία, η Κολομβιανή Superstar, η Σακύρα, δωρεάν συναυλία, το λέμε πάλι, στην Κόπα Καμπάνα το βράδυ του Σαββάτου. Και σύμφωνα με το Δήμαρχο του Ρίο, το σόου προσέλκυσε 2 εκατομμύρια θαυμαστές σε μία από τις πιο εμβληματικές ακτές του κόσμου. Και η εμφάνιση αυτή ακολούθησε τις αντίστοιχες μεγάλες συναυλίες που είχε δώσει η Μαντόνα το 2024, η Lady Gaga πέρυσι, και είναι για τη Σακύρα μέρος της παγκόσμιας περιοδίας της, της Las Mujeres Yannon Laurent, δηλαδή οι γυναίκες δεν κλαίνε πια, η οποία πήρε και το όνομά της από το ομώνυμο άλμπουμ. Μέσα σε αυτό το live ανέβηκε πάνω και τραγούδισε και ο Θρύλος Καετάνο Βελόζο και η Μαρία Μπετάνια. Ένα εξαιρετικό live πραγματικά, και πάνω τα ντρόν πετούσαν όταν ξεκίνησε το live πάνω από το πλήθος, σχηματίζοντας τον ουρανό ένα μήνυμα που λέει με μεγάλα γράμματα «Σ' αγαπώ Βραζιλία» στα πορτογαλικά.

Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον θρύλο της κλασικής μουσικής, της ορχιστρικής μουσικής, της cinematic, το συνθέτη Hans Zimmer στο Click-Clack Symphony από το τελευταίο άλμπουμ της Ράι με τίτλο The Music May Contain Hope. Φίλες και φίλοι, είναι ένα άλμπουμ που όσο και να το ακούμε, αυτό το άλμπουμ κάθε μέρα μας εκπλήσει. Δίνει κάτι καινούριο πραγματικά στο χαρακτήρα, στη λογική, στον τρόπο με τον οποίο ηχογραφεί η Ράι και το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από τα τραγούδια της. Αφενός μεν έχουμε το Hans Zimmer, από την άλλη έχουμε το θρύλο της old gospel μουσικής των Al Green, και σίγουρα η Ράι δεν είναι ότι δίνει διαπιστευτήρια ότι είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, δίνει σίγουρα με αυτό το άλμπουμ το έναυσμα ότι θα είναι ένας από τους ισχυρούς της νέας χρονιάς όταν βγουν και υποψηφιότητες για τα Grammy ως Best Album of the Year, και ας μην έχει κλείσει ακόμα ο Μάιος για την χρονιά που διανύουμε για το 2026. Η Ράι, η οποία ούτως ή άλλως θα εμφανιστεί και παρέα, δίπλα μάλλον στον πλευρό του Bruno Mars, στη μεγάλη περιοδία που ετοιμάζει ο Bruno Mars, sold out σε όλο τον κόσμο για την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ. In My House, Κέντρα Μόρις, μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More. Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Boulevard, Rhythmic Love. Αυτό είναι ο Kezia Jones. Εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Με τη Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Οπότε, αν βρίσκεστε στο δρόμο και ποτηλιαρισμένοι, το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε λίγη ένταση στο ραδιόφωνο σας. Καλώς όρισαν στην παρέα μας. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Ο κορυφαίος συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται η Cure. Εδώ παρέα με την Ολίβια Ροντρίγκο, ο Ρόμπερτ Σμιθ, όπως ακριβώς το τραγούδισε, τον κάλεσε επάνω στη σκηνή στο Glastonbury πέρυσι για να ερμηνεύσουν το Friday I'm in Love.

Friday, I'm in love just like heaven. Pictures of you, a letter to Elise, Boys Don't Cry και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους σας. Θα τα ακούσουμε όλα στο Eject Festival που θα παρουσιάσει λογικά και το Songs of a Lost World. Έτσι είναι πολύ πιθανό. Το άλμπουμ που ο Robert Smith το έχει έτοιμο ούτως ή άλλως, οπότε θα ακούσουμε και καινούριο υλικό. Και μάλιστα λένε ότι το Songs of the Lost World θεωρείται ένας από τους καλύτερους δίσκους όχι μόνο του 2024-2025, αλλά έχει ανέβει και σε όλες τις σοβαρές λίστες της χρονιάς που έχει περάσει. Θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε μέσα σε όλο αυτό το τόσο ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι και του Cure στη 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Αυτό δέκτη τη τηλεόρασή σας. Ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Τα πάντα live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι ώρα θέλετε να ακούσετε τα πάντα μέσα από τον κόσμο. Avener, 900 miles. Και όχι μόνο.

Αυτός είναι ο Avener και 900 Miles. Και ο Avener και όλη αυτή η μουσική σκηνή της Γαλλίας με τους DJs, με τους mixers, με τους remixers, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπαίνουν μέσα στην παραγωγή και βγάζουν πράγματα, και με τους Bon Entêteur προσφέρουν τα τελευταία χρόνια εξαιρετικές μελωδίες, ανεξάρτητα αν αυτό το κομμάτι ακούγεται, να το πούμε φυσικά, με τη φωνή του Terry Callier. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε έναν Σκοτσέζο με ιταλικό όνομα. Ωραίο θα ήταν κάποια στιγμή να βλέπουμε και τον Παόλο Νουτίνη στη χώρα μας. Εδώ έχουν έρθει όλοι, γιατί να μην έρθει ο Παόλο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Παόλο Νουτίνι. Παόλο Νουτίνι από τη Σκωτία. Έγινε γνωστό στην Ελλάδα με το Sunny Side Up, το δεύτερο του άλμπουμ, που ήταν και το τίποτα του άλμπουμ όσον αφορά τα βρετανικά τσάρτ στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, γιατί το πρώτο, το This Rich, ακούστηκε μεν, είχε βγάλει ένα-δύο τραγούδια. Περισσότερο εμείς στην Ελλάδα τον μάθαμε με το Sunny Side Up, με το Coming Up Easy και με το Candy, που έκανε την πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και κομμάτι classic, όπως ακριβώς και το επόμενο από τον Teddy Swims, που σιγά σιγά χτίζεται ο Teddy Swims ούτως ή άλλως. Αρκετά κομμάτια τα έχει βάλει μέσα στο πρόγραμμα, αρκετά κομμάτια τα έχει βάλει εκεί που πρέπει και ο κόσμος τον έχει λατρέψει. Κάνει το μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Και είναι και σίγουρα και ένα από τα τραγούδια που θα τα ακούσουμε στο πάρτι που ετοιμάζουμε στο Cosmos Jazz Party. Το λέμε jazz γιατί είναι, ετοιμαζόμαστε για το 25ο Jazz Festival, έτσι, που φέτος θα το μεταδώσουμε live το πρόγραμμα από την Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά, από τις 8 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, δύο βράδια φέτος. Να, you said we played, έτσι. Δευτέρα 25 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου και το Σάββατο 30 Μαΐου γίνεται το 5ο Cosmos Jazz Party, όπως κάθε χρόνο στο Gazarte Roof Stage. Φέτος έχει πολύ Latin, έχει Latin feeling το πρόγραμμα, αλλά δεν πάβει πάντα να είναι ένα μεγάλο πάρτι για όλους εσάς που είστε πάντα καλεσμένοι με ελεύθερη είσοδο, για να περάσουμε τόσο ωραία και να πούμε καλησπέρα στο φετινό καλοκαίρι. Συνήθως το καλοκαίρι το λέμε όταν ξεκινάει η Τεχνόπολη. Φέτος Τεχνόπολη πέφτει λίγο πιο αργά. Α, εντάξει, okay. Το καλοκαίρι σε βάση έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και οι συναυλίες. Το Σάββατο η Μετάλλικα θα βρίσκονται, θα έχει και 30 βαθμούς. Ποιος στη χάρη μας. Gone, gone, gone. Ο Νταβίτ Γκετά παρέα με το Teddy Swims. Τέτοιες μουσικές και άλλες στο 5ο Cosmos Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου, Δευτέρα και Παρασκευή 25 και 29, 25ο Athens Jazz Festival. Ζωντανά από την Τεχνόπολη, πού αλλού.

καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν ανακοινωθεί κάποια στιγμή που θα ανακοινωθεί ότι θα έρθει ο Teddy Swims στη χώρα μας. Μην το παρεξηγήσετε και μπλεκτούμε έτσι. Δεν έχει πει ο Teddy Swims ότι θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει εάν ανακοινωθεί κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια ότι θα έρθει ο Teddy Swims. Το έχω πει ανοιχτά. Τρεις ανθρώπους θέλω να δούμε στη χώρα μας. Θέλω να δούμε κάποια στιγμή τον Post Malone, τον Jerry Roll και τον Teddy Swims. Και αν γινόταν αναρχόντους, θα είναι και οι τρεις μαζί, θα γέμιζαν στάδιο πολύ μεγάλο, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε για τις 9 και πάμε με ένα κομμάτι του 77 που το έγραψε ο μεγάλος, ο Θεός, ο Λαμόν Ντοζίερ. Going back to my roots λοιπόν, από τους Odyssey. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν καλύτερη εκτέλεση της Λίντα Κρίφορντ. Κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι είναι η εκτέλεση του Ρίτσι Χέιβενς. Το κομμάτι είναι κλάσικο ούτως ή άλλως. Και μάλιστα από τους Odyssey ήταν τα τελευταία κομμάτια που έγιναν greatest hits στο Studio 54 στη Νέα Υόρκη, τη δεύτερη γενιά, τη δεύτερη περίοδο μάλιστα είχε κλείσει και ξανανοίξει. Ένα φεγγάρι άνοιγαν με το Going Back to My Roots στον Odyssey από το I Got The Melody. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε.

0: κοιτάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Jessie Ware και το I could get used to this. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Και αν συντονιστήκατε τώρα, κατευθείαν εδώ, συντονίσατε τα ραδιοφωνά σας με την αγαπημένη σας συχνότητα, με τον κόσμο που παίζει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα τις καλύτερες μουσικές. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπάμπης Δούκαλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

0: Am I good to you?
1: I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better.
0: Διαβάζω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, ότι έφυγε από τη ζωή ο Τεντ Τέρνερ, ο άνθρωπος που όλοι τον γνώρισαν ως το μεγάλο κεφάλι όσον αφορά τον τηλεοπτικό κολοσσό του CNN. Έφυγε στα 87 του. Ο λόγος που το αναφέρουμε δεν είναι ότι ο Τεντ Τέρνερ ήταν ένας μεγιστάνας ενός τεράστιου τηλεοπτικού κολοσσού, ήταν το ότι άλλαξε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η είδηση έφτανε στην τηλεόραση ή έφτανε στα αυτιά μας. Και το CNN, γιατί το CNN δεν είναι μόνο τηλεόραση, είναι και το ραδιόφωνο, είναι πολλά πράγματα. Μέχρι λοιπόν να εμφανιστεί το CNN, η τηλεοπτική είδηση, και αυτό το ξέρουμε και εδώ στη χώρα μας, είχε ωράριο. Είχε το ωράριο ανάλογα με την ώρα που θα πεζόντουσαν τα δελτία, ανάλογα με την ώρα που θα έβγαιναν οι ειδήσεις σε προκαθορισμένο χρόνο. Υπήρχε το βραδινό δελτίο, οι παρουσιαστές, οι μεγάλοι, τα δίκτυα που αποφάσιζαν πότε θα δει ο κόσμος την είδηση και το δελτίο. Τέρνερ αυτό λοιπόν το σταμάτησε. Πίστευε ότι η είδηση δεν περιμένει, η είδηση θα βγει και η είδηση πρέπει να βγει τη στιγμή που γίνεται. Και ήταν και ο λόγος όπου έφτιαξε κατά κάποιο τρόπο ένα 24ωρο ανοιχτό δελτίο ειδήσεων. Κάτι το οποίο φυσικά το έχουν τώρα πια όλα τα κανάλια, τα ειδησιογραφικά και μη, το έχει φυσικά η ΕΡΤ με το ΕΡΤ News, το έχουμε όλοι, αλλά αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν ο πρώτος που έβαλε τον πόλεμο στην τηλεόραση, μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Ήταν φυσικά η αυτοκρατορία της καλωδιακής τηλεόρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τα παράθυρα, ήταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία από κάπου ξέρετε ξεκινούν και κάπου φτάνουν. Το CNN λοιπόν ήταν η επανάσταση της 24ωρης ενημέρωσης. Όλα αυτά για έναν κεντρικό άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που αγαπούσε το φούτμπολ, που είχε εταιρείες, που το CNN είχε ξεκινήσει το 80 και δεν έγινε αμέσως δυνατό κανάλι μέσα στα 3-4 μεγάλα αμερικάνικα. Μιλάμε για το CBS, το NBC. Χρειάστηκε χρόνο και βέβαια κάποια στιγμή μες δεκαετία του 90 δικαιώθηκε κυρίως με τον πόλεμο του κόλπου του 91. Θυμάμαι τότε ότι όλος ο κόσμος καθόταν 24 ώρες το 24ωρο γιατί έβλεπε τον πόλεμο από την τηλεόραση. Ήταν ο πρώτος πόλεμος που μεταδόθηκε, φίλες και φίλοι, στην τηλεόραση. Και θυμάμαι βέβαια μια φράση συγκεκριμένη που έγινε το σύμβολο μια νέας εποχής: Live from Baghdad. Σουβλάνι.

2-10-60-66-4-29. Καλησπέριζουμε όλους εσάς καταρχήν που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, προτιμήστε, στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε και μας θυμάστε, ακούτε ωραία πράγματα, χαιρετίσματα πραγματικά. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά. Ήμασταν στην Γαλλία, λέω να παραμένουμε για λίγο ακόμα με μια φωνή που ακούγεται πάρα πολύ. Είναι η γυναίκα του Άλεξ Καπράνου, η Κλάρα Λουσιανή.

τέσσερις είναι κυρίως ο θρύλος, είναι ο Τιμ Μακγκρόου. Έγραψαν λοιπόν το MacArthur, είναι μια ιστορία δια του τέσσερα, όπως ακριβώς ο καθένας την αντιλαμβάνεται και την ακούμε και μας θυμίζει πραγματικά ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής. Όπως ακριβώς και ο Τζόνι Νας, ο Μακαρίτης, να ερμηνεύει και να διασκευάζει πάρα πολύ ωραία το Cupid.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Classic.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με κάτι πιο κλασικό από τα κλασικά, με τον Αλφα Μπλόντι. Πόσα καλοκαίρια έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, πόσα καλοκαίρια έχουμε ζήσει με αυτές τις μελωδίες. Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Άλλα Λας στο Raspberry Jam. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Αλαλάς και το Raspberry Jam. Και να μην ξεχνιόμαστε ότι οι Αλαλάς κάνουν ένα revival στον ήχο της Καλιφόρνια, του Σαν Φραντζίσκο. Αφενός μεν, αφετέρου όμως κρατάνε τα προσχήματα και μπαίνουν φυσικά μέσα σε αυτόν τον φρέσκο νέο ήχο που υπάρχει όχι μόνο στην Καλιφόρνια, Σαν Φραντζίσκο, στο LA, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και ένας από τους κύριους εκφραστές αυτού του ήχου είναι και ένας καλλιτέχνης που μας έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη, Γιον Μπατίστ.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό είναι, ο Κούκο και το Sin un Corazón. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Από το τελευταίο άλμπουμ, ολοκένουργιο, του Christophe Maé.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

Αυτό το εξαιρετικό πραγματικά άλμπουμ του Jack Savoretti. Jack Savoretti που θα τον δούμε. Θα τον δούμε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο για να ξεκινήσει την μεγάλη περιοδία του. Την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα μάλλον, θα βρεθεί στο Λονδίνο ξανά. Θα βρεθεί για άλλη μια φορά στο Royal Albert Hall. Έκανε ένα sold out πριν από 15 μέρες. Έδωσε ένα εξαιρετικό live και εξαιρετική μπάντα να χορεύει πάνω στη σκηνή, να γίνεται χαμός. Ένα acoustic set session στο πρώτο μέρος και ένα λίγο πιο, να το πούμε έτσι, κλασικό, δηλαδή με τα τραγούδια που ούτως ή άλλως έχουμε αγαπήσει με τον Jack Savoretti στο δεύτερο μέρος. Θα τον δούμε λοιπόν στην Αθήνα, μπράβο, τον περιμένουμε, περιμένουμε να τον ακούσουμε, να τον δούμε για να ανοίξει όλο αυτό το πολύ μεγάλο road show που θα κάνει και tour στην Ευρώπη ο Jack Savoretti για άλλη μια φορά. Αρχής γενομένης από τη χώρα μας που την αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπαμπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα καλά σας λόγια, για τα μήνυματά σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, Ρουμπίνη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Έχει και πολύ ωραία βραδιά, οπότε ό,τι πρέπει για να περάσετε όμορφα. Αύριο ραντεβού λίγα λεπτά όπως πάντα μετά τις 8. Σας αφήνω με το Ordinary World, την επιτυχία του Duran Duran, διασκευασμένο από την Valerie June. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τίποτα!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη, Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο, συνέξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Οργόν μαζί με Αντριών και Ντελεόν. Μπάβης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες.

Average White Band. Να θυμηθούμε τον τραμπίστα τους, Ρόμπι Μάκιντος, Σκοτσέζος, που παίζει βεβαίως εδώ σε αυτό το καταπληκτικό instrumental Pick Up The Pieces. Καλή ακρόαση.

Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν την ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου στα 244. 40 χρόνια μετά την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση της σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική ραδιοφωνία συνεργάζεται με το Europa Experience. Τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Δέκα με δώδεκα η Γιώτα Κοτσέτα, η δική μας Γιώτα Κοτσέτα. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης από το τρίτο πρόγραμμα. Και 2 με 4 από το δεύτερο πρόγραμμα η Μαργαρίτα Μιθυλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Ραντεβού λοιπόν αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στα 2:44.

Λούση. Και στα φλέκτρα ο Τζον Μπατίστ, δανείζοντας το σαμπλάκι από το Caravan του Duke Ellington.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.

μεγάλη επιτυχία του Μάριο Μπιόντι, This is what you are, αλλά σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό, θα λέγαμε, Brazilian remix. Και θα ακολουθεί ο Alvin Lopez Jaro. Από το album Tenderness, σύνθεση George Ben, με το δικό του μοναδικό τρόπο τραγούδουσε Μασκενάντα.

Ξεκίνησε επίσημα σήμερα για 8η χρονιά το Athens Music Week, 6 με 9 Μαΐου, σημείο συνάντησης για τη διεθνή μουσική βιομηχανία, δημιουργούς και το κοινό της πόλης. 100 διαφορετικές δράσεις, πάνελ, συζητήσεις, masterclasses, workshops, networking events αλλά και συναυλίες. Καλεσμένοι πάνω από 180 επαγγελματίες αλλά και 30 καλλιτεχνικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα φεστιβάλ το οποίο λειτουργεί κυρίως μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και νέων συνεργασιών. Athens Music Week. Στο Goethe Institute.

τελευταία δουλειά του Ισραήλ, Where is my husband? This music may contain hope. Και από εκεί στους Μεντές και Μάρτιν and Wood, αμερικανική jazz fusion μπάντα που ιδρύθηκε το 1991. Ο Τζον Μεντές και στα πλήκτρα, ο Μπίλι Μάρτιν στα drums, ο Chris Wood στο μπάσο. Whatever happened to Gus, ένα remix του Guru.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου. Η Αόκα, Happy Face. Ένα feel good τραγούδι με εξαιρετικά παιδάκια που τραγουδάνε από πίσω. Μάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Μας ακούτε βεβαίως και από το internet cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Μέταν The Cornerstone μαζί του Ανιμπουίκα στο Regardless. Και δίνουμε προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Η Αρκουδότρυπα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 7.30 ώρα, θα είναι και οι συντελεστές εκεί. Μπαίνετε στο Instagram, δηλώνετε συμμετοχή. Είναι και τέσσερις, ενημερώνονται με μήνυμα. Λοιπόν, και έρχονται οι συναυλίες, ξεκινάνε οι συναυλίες, άνοιξε ο καιρός. Παρασκευή 15 Μαΐου, Δημοτικό Θέατρο Λουκαβιτού, Πάτι Σμιθ. Μουσική και λόγος ενωμένα, μια συναυλία αλλά και μια μοναδική εμπειρία. Φωνή, μουσική και ιστορία της Πάτι Σμιθ. Σας καλώ να συμμετέχετε σε ένα ταξίδι για ένα καλύτερο κόσμο. Συγγραφέας και ποιήτρια, εκτός από μουσικός, η Πάτι Σμιθ είναι και αφηγήτρια, είναι δικαστικός, είναι διανοούμενη. Όποιο πρόσωπο και αν διαλέξετε, η Πάτι Σμιθ είναι μοναδική, είναι μια πολυσχηδής καλλιτεχνική προσωπικότητα. Έρχεται λοιπόν 15 Μαΐου να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δικές ιστορίες. Και να μεταδώσει κυρίως ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τη ζωή πιο πλούσια και γι' αυτό ίσως καλύτερη.

Jump in the line, shake, shake, senora. Ένα από τα πιο γνωστά καλύψα τραγούδια. Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε από τον Woody Herman το 1952. Πιο γνωστή βεβαίως όμως βερσιόν αυτή που μόλις ακούσαμε, του Χάρι Μπελαφόντε το 1961. Και μερικοί θυμούνται βεβαίως και το Σκαθαροζούμι του Tim Burton με τη Γουανόνα Ράιντερ να το χορεύει. Πάμε μια βόλτα στη Βραζιλία μέχρι και τις 11.30. Μαρία Φρόες, Τρίνιξ και αμέσως μετά η Σάντρα Ντοσά.

Λοιπόν, και άλλη μια ημερομηνία την οποία πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσετε. Σάββατο 16 Μαΐου έρχονται πάλι στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία η Τινάρι Γουέν. Αυτή τη φορά στο Floyd, που μέσα από κιθάρες ακούμε κάθε νότα που ακούγεται στην Αφρική. Συνεργασίες πολλές, 9 άλμπουμ. Έχουν κερδίσει και Grammy για καλύτερο World Music Album. Και τη μουσική τους να έχει βεβαίως αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές. Φορεσιές και τρουμπάνια των Tuareg. Ένας ήχος ο οποίος αποκαλείται σήμερα Desert Blues. Ένα ρυθμό που οι ίδιοι όμως ονομάζουν Ασούφ, που σημαίνει λαχτάρα, απώλεια και μοναξιά. Ιμπραήμ Άγκαλ Χαμπίμπ, γνωστός και ως Αμπαραγιμπόν, ξεκίνησε με ένα τενεκεδάκι φτιάχνοντας την πρώτη του κιθάρα και ένα σύρμα από φρένου από ποδήλατο. Συνδύασε μελωδίες των Tuareg με τα blues του Αλί Φαρκατουρέ, τη σύγχρονη αραβική pop

ηλεκτρικές κιθάρες, πολύ ιδιαίτεροι ρυθμοί και στίχοι γραμμένοι στα ταμασέκ που αφηγούνται την ιστορία ενός λαού που επιμένει να αντιστέκεται. Σάββατο 16 Μαΐου λοιπόν, στο Floyd, έρχονται για άλλη μια φορά οι Tina Rewen.

avec les avions de chasse.

και δυνατός Van Morrison τραγουδά Absolutely Positively The Most, εστιάζοντας πάρα πολύ στην πνευματική ελευθερία. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, και αυτός που ακολουθεί είναι ο Curtis Hardin.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. José James, Emily King, Come to my door.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Funky!
5: Cosmos 93.6.
6: Κόσμος 93.6.
7: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
4: Caravan.

0: Πίσω από τον μπρίο του Funky Man κρύβεται οπωσδήποτε ο κύριος Κογιάτο, ο οποίος έρχεται εδώ ως Funky Man και πιστεύει πως αυτό το funky έχει να κάνει με αυτό που καταλαβαίνεις, με την ενσυναίσθηση δηλαδή. Early Tapes, εδώ και ο Κογιάτο εννοείται πάντα με τους Αφρολάτιν κουγκαρίτας του και πάντα με στην πλευρά των Bahama Soul Club που ξεπήδησαν από το Τζούλου Όρκιστρα. Τι μας λες τώρα, παίξε μας κανένα τραγουδάκι εδώ που είμαστε στον κόσμο μας. Funky Man για το ξεκίνημα από τον Κογιάτο, ο οποίος ξεκίνησε τις μουσικές του πίσω στο 2010 με αυτή την παλιοπαρέα. Σας καλωσορίζω και εγώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με νύχτες μαγικές. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε.
1: This time around I just really want to go jazz.
2: Yeah.
1: Jazz, make, not jazz, but I'm sure you know, everybody would think that I'm going to be playing jazz like you, Americans.
2: Mm-hmm.
1: No. I'm playing jazz my way.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εδώ η Ezra Collective έρχονται να μας συστήσουν τον Kojay Radical, ο οποίος θέλει να παίξει τη jazz με τον τρόπο του. No Confusion το κομμάτι.

Στέκο, μην ξεχνιόμαστε, ανοιχτό και on demand. Εμείς φεύγουμε με τον Black Lion, που δεν είναι άλλος από τον Macaya McRaven. Εδώ φέρνει μαζί του και τον Desron Douglas.

it isn't like what you wanted to do. Butcher Brown από το Richmond της Virginia έρχεται με καινούριο άλμπουμ. All Blues είναι το κομμάτι με το οποίο μας συστήνεται.

ένας Ιαπωνέζος που αγάπησε πολύ τον Marvin Gaye. Φαντάζομαι δεν είναι ο μόνος. Είναι ο μόνος όμως που φτιάχνει αυτή τη διαφορετική εκδοχή. Ο Takehiro Honda, ο οποίος πλέον ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, φτιάχνει ωστόσο εκεί Japanese Funk. What's going on είναι το κομμάτι από όπου και αντλούμε αυτές τις μουσικές. Όλα αυτά τα όμορφα τα ηχογραφεί μέσα στο 2023. Όχι πως παίζει και καμία σημασία.

ένας ήσυχος που έρχεται από το Περού και φτάνει στη Βαρκελόνη ακριβώς για να αφήσει αυτές τις ωραίες μουσικές. Αγένος είναι το κομμάτι που καταφθάνει από τον Αμακίτο, ο οποίος μόλις έφτιαξε αυτή τη δουλειά.

0: culpa é minha se eu tô sem você.
1: Μέσα στο 2023 ο συνθέτης Kin Shape γνωρίζει αυτόν τον Βραζιλιάνο, έναν πιτσιρικά Βραζιλιάνο πολύ ταλαντούχο, τον Πέντρο Μιζουτάνι. Ήταν θέμα χρόνου να φτιάξουν κάτι μαζί στο Λονδίνο και μια μικρή γεύση από αυτά τα άτομα της νύχτας. Κρεάτουρας Ντανότε.

Η Ρακέλ Μάρτινς έρχεται από τη Λισαβόνα και σταματάει να ηχογραφήσει και να δείξει τη δουλειά της στο Λονδίνο. Η Ρακέλ Μάρτινς που έρχεται με το δικό της Νιγκέμ.

True Thoughts εγγύηση η εταιρεία. Εδώ έρχεται η Τιάβα με τη φωνή της και τη μελωδία που έφτιαξε με τίτλο Σόνιος Κορ.

φτάσαμε επιτέλους στο Νου αλλά και τον Ισραήλ Βικ, οι οποίοι μαζί φτιάξαν αυτό το διαφορετικό remix, Αμπανέρα το κομμάτι.

Los Alaos, Mitos, Latin Funk Love Song, Instrumental Version. Ο Lars Ferguson έρχεται με τη δική του εκδοχή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Στο 7 το καλό κρύβεται το 7ο στούντιο άλμπουμ της Αμερικανίδας Laverne Baker, η οποία ηχογράφησε στην Atlantic αυτό το ιστορικό CC Rider πίσω στο 1963. Όλα αυτά τα ωραία και εμείς σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ωρίτσα μας.

μυστήριο το τρένο και τελικά δεν έβγαλε πουθενά. Στα καλά νέα είναι πως παραμένουν υπέροχα τα soundtrack που έφτιαξε ο Τζάρμους για τις ταινίες του. Εδώ το μυστήριο τρένο.

Μουσικών. Έχουν έδρα το LA και φτιάχνουν ωραίες μουσικές. Μέσα σε αυτές κρύβεται και αυτό εδώ. Lies and Games είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

στα καινούρια η Βαρκελόνη επιστρέφει με τους Soul Adventures, με τους Αν Παρανόια, αλλά και τους Oof Bandits, οι οποίοι έρχονται εκεί να ηχογραφήσουν το Camin's Roof.

Πόσο κόσμο αγκάλιασε αυτό το ζευγάρι. Εδώ συνεργάζεται με τον Busy Twist, ο οποίος έρχεται μαζί με τον Αμαντού και τη Μαριάμ να μας επισημάνει πως ναι, η ζωή είναι όμορφη. La vie est belle.

Εδώ τα πνευστά παίρνουν την εκδίκησή τους και το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Las Caleñas son como las flores». Ναι, είναι υπέροχο και οι Latin Brothers ευθύνονται γι' αυτό. Ευτυχώς ο Νάρκος το έβγαλε στην επιφάνεια στο Volume 2.

κύριος Οπέζ καταφθάνει την Ιταλία με το μαλίγκο του, που στην πραγματικότητα δεν είναι άλλο από το Jealous Guy. Να ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στους 93 και 6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.